0: Τι κάνει.
1: Ήταν στο νούμερο 30 του Hot 40 μας την περασμένη εβδομάδα. Τώρα στο νούμερο 21. Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 20, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30, Ανδρομάχη Σούσουρ. 29, Λυκοκίνη από Πού και Σπού. 28, Νατάσα Θοδωρίδου, τα χειρότερα. 27, Γιώργος Κακοσέως λέει. 26, Δέσποινα Βανδύ, καλά να περνάτε. 25, Πέτρος Ιακωβίδης, τέλεια. 24, Βασίλης Καράς, δεν μετανιώνω. 23, Πον Ρεμπέτικο. 22, Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα. Και στο νούμερο 21, Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις. Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με το Χρήστο Μάστορα, Μαργαρίτα. Νούμερο 20 στην παρέα μας. Ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino.
0: 20.

0: Ήταν στο νούμερο 20 του Hot 40 μας την περασμένη εβδομάδα. Τώρα στο νούμερο 16 η Ρία Λενίδου, εξηγήστε μου λίγο πριν στο 20 Χρήστος Μάστορας Μαργαρίτα, 19 Γιώργος Λιβάνης εκδοχή, 18 Αναβίση εξαίρεση και στο νούμερο 17 Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς. Έρχεται ο Γιάννης Πλούταρχος, δεν γίνεται νούμερο 15. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1? Θα το μάθουμε σε λίγο, υπομονή.
1: 15.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Music Club 105,8. Music Club. Music Club 105,8. Μεγάλο ραδιόφωνο, ρε φίλε. Όχι αστεία. Τα πες όλα.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 11.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Ήταν στο νούμερο 16 του Hot 40 μας την περασμένη εβδομάδα, τώρα στο νούμερο 11. Γιώργος Μασονάκης, επιπτώσεις. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 10, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20 Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα. 19 Γιώργος Λιβάνης, Εκδοχή. 18 Αναβής, Εξαίρεση. 17 Πάνος Κιάμος, Ξέρεις Πολλούς. 16 Ρία Λινίδου, Εξηγήστε μου. 15 Γιάννης Πουδαρχός, Δεν Γίνεται. 14 Ιουλία Κανημάνη, Εξαίρεση Εσύ. 13 Ελένη Φουρέρα, Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι. 12 Νίκος Οικονομόπουλος, Όπου Κι Αν Πας. Και στην 11η θέση Γιώργος Μαζονάκης, Επιπτώσεις. Μπαίνουμε top 10 αμέσως τώρα με τον Ηλία Βρετό, Μάτια Μου, νούμερο 10. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1? Σε λίγο, υπομονή. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 10.

2 θέσεις πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα. Θοδωρής Φέρης είπε στο νούμερο 6 του Hot 40 μας. Λίγο πριν στο 10 Ηλίας Βρετός, Μάτια μου, 9. Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός Χατήρη, 8. Χρήστος Αντικάε, μια καψούρα έχω. Και στο νούμερο 7, Χρήστος Μενιδιάτης, μέχρι εκεί μπορούσες. Αναστασία Βρέχη, νούμερο 5. Μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα, επιστρέφω με το νούμερο 1. 5.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Σταθερά στη δεύτερη θέση του Hot 40 μας Νίκος Απέργης. Αυτά τα χίλια, και πριν αποκαλύψω το νούμερο 1 γρήγορα να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10 Ηλίας Βρετός, Μάτια μου, 9 Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός, Χατήρι, 8 Χρήστος Αντικά, μια καψούρα έχω. 7 Χρήστος Μενιδιάδης, Μέχρι εκεί μπορούσες, 6 Θοδωρής Φέρης Είπες, 5 Αναστασία Βρέχη, 4 Γιώργος Αμπάνης Δεν Μ' Αγαπούσες, 3 Μαρίνα Σάτι, Λέων Βάθεν Εδώ, και στη δεύτερη θέση Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια. Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 μας για αυτή την εβδομάδα? Ποιο είναι το πρώτο μας νούμερο 1 για τον ολοκένουργιό μας μήνα, για τον Μάιο? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος. Μαζί μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ανοίξτε την ένταση γιατί έφτασε η ώρα της κορύφης. Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός νούμερο 1 για τέταρτη εβδομάδα. Απολαύστε το.

όχι όμως πολύ. Μην τύχει και λυγίσω και σου πω.

Παίζει μόνο για σένα. Music Lab 105,8. Παίζει ελληνικά.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Music Club 105,8. Σωστός.

από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: σας πω.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Ο πετινός που είναι.
5: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
6: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
4: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

Κρήτη ακούει μόνο Music Club, σε λέω. Τα πες όλα. Music Club 105,8. Ανέβασέ το. Ανέβασέ το. Ανέβασέ το. Ανέβασέ το. Ανέβασέ το. Ανέβασέ το.

0: 105,8. Music Club 105,8.
1: Είμαι ο Κώστας ο Μπίγαλης και ακούτε Music Club 105,8. Και από ό,τι ακούω, δεν ακούω μόνο εγώ, ακούει όλη Κρήτη.
0: Εδώ ακούς

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Είμαι ο Δημήτρης Σταρόβας και έχω να πω το εξής. Όποιος δεν ακούει Music Club 105,8, κακό της κεφαλής του.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Νούμερο ένα με τις επιτυχίες.

Και εσύ Θεέ μου, μας έμαθες εσύ.

0: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
2: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
3: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
4: Μα είναι βραδιά bowling.
3: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
4: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
4: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
6: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ, Προβιδάκης, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ, Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ, Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ladies and gentlemen, την καλημέρα μας, good morning, 07:04 και 58 δευτερόλεπτα. 59, 07 και 05. Πω. Στην ώρα μας και σήμερα, κυρίες και κύριοι, η αγαπημένη σας εκπομπή, η νούμερο ένα εκπομπή σε ακροαματικότητα στον πλανήτη Γη, η νούμερο ένα εκπομπή εδώ στην πλατεία Ελευθερίας, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Music Club 105,8. Την καλημέρα μας, τι κάνετε, πως είστε? Ημέρα Πέμπτη σήμερα, 7 του μηνός, 7 Μαΐου. Λίγες μέρες μείναν, δηλαδή Πέμπτη σημερινή, αλλά και αύριο η Παρασκευή, για να έρθει ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, για να περάσουμε πάρα πολύ ωραία και ίσως, λέμε τώρα, ίσως να κάνουμε εμείς τώρα, γιατί κάποιοι άλλοι πιο τολμηροί τέλος πάντων το έχουν κάνει, αλλά για μας μιλάω. Ομιλώ, πέρυσι βέβαια, αν θυμάμαι καλά, ο Γιώργος και ο Χουάν είχαν κάνει το πρώτο τους μπάνιο 25 Μαρτίου. Οπότε Ιανουάριο, Μάρτιος, Απρίλιο, σχεδόν 1,5 μήνα μετά, κυρίες και κύριοι, εάν τα καταφέρουμε και πάνε όλα καλά, θα κάνουν το πρώτο τους μπάνιο στις 7, 8, 9, 10, στις 10 Μαΐου. Μακάρι, κυρίες και κύριοι, να είναι καλός ο καιρός. Λένε ότι θα είναι καλός ο καιρός τώρα. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Να είναι καλός ο καιρός, να βγει ο κόσμος, να κάνει καμιά βόλτα, να κάνει κανένα μπανάκι, να είναι το πρώτο μπανάκι τέλος πάντων για την σεζόν καλοκαιριού 2026. Ημέρα Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου 2026. Χρόνια πολλά στο όνομα Νίλος που γιορτάζει σήμερα, το όνομα Νίλος. Χρόνια πολλά και σε εσάς εάν έχετε γενέθλια. Happy birthday to you. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα. Θα πούμε τα ανέκδοτά μας, θα πούμε τα σοβαρά μας, θα πούμε τα αστεία μας. Οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας. Good morning.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
2: Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιώργο, τον Γιοργαλή από την ταβέρνα Γιακουμής. Δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Μάλλον πιο πριν μου το έστειλε το μήνυμα, 06 και 56 μου το έστειλε. Μου λέει καλημέρα, άντε να πάει 7 η ώρα να ακούσουμε τη φωνάρα σου και τις τραγουδάρες σου. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος περιμένει τη φωνάρα μου. Η αλήθεια είναι αυτή την καραμούζα. Κυρίες και κύριοι, όπως χαρακτηριστικά λέει και η Μάνια η Δανδουλάκη, η αλήθεια είναι ότι δεν την συναντάς, την απαντάς, δηλαδή την, ναι, δεν την βρίσκεις, δεν την ακούς και πάρα πολύ συχνά. Η αλήθεια είναι αυτή. Την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιάννη, τον Γιοργαλή από την ταβέρνα Γιακουμής, με τα παϊδάκια τα ωραία, με τα μπιφτεκάκια τα ωραία, με το φρέσκο τον κιμά, με τις σαλάτες, με τον μπατσά, με τα μαγειρευτά. Που ανοίγουν από το πρωί και κλείνουν 6 ώρα το απόγευμα. 6-7 ώρα το απόγευμα είναι. Και έχουν και delivery και στο e-food και σε πακέτο. Βέβαια μπορείτε να περάσετε από εκεί, να πάρετε το φαγητό σας, να πάτε σπίτι και να περάσετε πάρα πολύ ωραία στην αγορά ταβέρνα Γιακουμής. Την καλημέρα μας και στην φίλη μας εδώ την Κατερίνα. Κατερίνα καλημέρα, μου έστειλε εδώ ένα μήνυμα, μια φωτογραφία μάλλον για την ακρίβεια, ότι ακούει το σταθμό από το αυτοκίνητό της. Για κάτσε να δούμε τι αυτοκίνητο είναι αυτό, από τον ταμπλό δηλαδή, διότι έχουμε και μεγάλη γνώση των αυτοκινήτων, των ταμπλό τέλος πάντων των αυτοκινήτων. Εάν κατάλαβα καλά, κανένα Opel πρέπει να είναι αυτό. Σύγχρονο, ναι μεν, πολύ καινούριο, δηλαδή 24-25 Opel. Νομίζω τώρα εγώ, ξέρω εγώ. Δεν, για Opel μου κάνει να σας πω την αλήθεια. Αυτό μου ήρθε σαν πρώτη σκέψη στο μυαλό. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας στο Instagram, το δικό μου σαν DJ Παναγιώτης Μάρτης. Instagram, Facebook, TikTok, Messenger. Και στο Facebook βέβαια κανονικά στέλνετε τα μηνύματά σας σαν DJ Παναγιώτης Μάρτης, αλλά και στο Instagram του σταθμού Music Club 105,8, Instagram, Facebook, TikTok και τα σχετικά. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου, info@musicclub.gr. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Χριστίνα. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, με email εδώ μου έστειλε μήνυμα. Καλημέρα, περιμένουμε πώς και πώς να ξεκινήσει, μου λέει η εκπομπή. Η αλήθεια είναι αυτή, κυρία Χριστίνα. Η αλήθεια είναι αυτή. Να το μου, δεν υπάρχει Opel Mokka, είναι λέει 5 ημερών. Πω ρε φίλε, δεν παίζομαι. Δεν παίζομαι. Κατερίνα, βλέπεις εδώ πέρα, τώρα εδώ υπάρχει. Το επίπεδο είναι πολύ ανεβασμένο. Opel Mokka μου λέει καινούριο. Κούτα. Πω, good morning. Πω, good morning. Δεν παίζομαι ρε παιδιά, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Καλημέρα μας εδώ στην βιομηχανική, στην Opel Velmar. Άντε πάλι πρωί τζάμπα διαφήμιση. Πω, την καλημέρα μας. Good morning.

0: κολυμπάω.
1: Όταν κολυμπάει.
0: Τι λέει ρε το άτομο.
1: Ακού και κολύβα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. 07 και 20, σήμερα 5η, σήμερα 7 του μηνός. Τι κάνετε, πως είστε, την καλημέρα μας. Πάντα εδώ ζωντανά, στο πάρα πολύ πρωινό. Εδώ στον Music Club 105,8. Λίγο αργότερα κατά τις 8.30 έρχεται η Κιμάνια και γίνεται το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας. Μέχρι τις 11, στις 11 έρχεται η Κωνσταντίνα. Το μεσημέρι το πρόγραμμα είναι in the mix. Το απόγευμα στις 6 είναι ο Χάρης. Και λίγο πιο μετά το βράδυ κατά τις 8, 8 με 10 δηλαδή, είναι η Θοδώρα με την Ελένη. Άλλο ένα ντουέτο στο πρόγραμμα εδώ του σταθμού. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Μαρία. Mary, καλημέρα. Μου λέει καλημέρα φίλε Παναγιώτη. Θα ήθελα να αφιερώσω τον Δεν Περνάω Καλά της Ηλιάδη στην παρέα μου. Ωραίο τραγούδι ρε φίλε. Δεν περνάω καλά. Δεν το ξέρω καν. Καλημέρα μας στην φίλη μας την Μαρία. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Βαγγέλη. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Είσαι καταπληκτικός. Πώς μπορείς να μας βάλεις, μου λέει, κανένα καινούριο ρεμιξάκι από αυτά που παίζετε κατά τη διάρκεια της ημέρας στο σταθμό. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε και κανένα καινούριο τραγούδι. Παίξαμε και λίγο Λίλα προηγουμένως στο Ανασένο. Βάλαμε και λίγο Δέσποινα Βανδύ από τα πολύ ωραία καινούρια ρεμίξ που παίζουμε αυτήν την περίοδο εδώ στον σταθμό. Είναι και αυτό εδώ από την Γλυκερία, το Ό,τι Αγαπώ Είναι Δικό Σου, που μας αρέσει πάρα πολύ. Έχω ετοιμάσει και Αναβίση, το Αντίστροφη Μέτρηση, Σάγκη Ρουβάη, Μισκούμπρια, οπότε και την Γαρμπή. Μια χαρά προγραμματάρα και σήμερα την καλημέρα μας. Good morning, μείνετε εδώ.

0: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 07 και 26, ημέρα Πέμπτη. Βάλαμε δύο πολύ ωραία remix από αυτά που παίζουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας εδώ στο σταθμό και μας αρέσουν πάρα πολύ. Γλυκερία, το ότι αγαπώ είναι δικό σου και να τάσα από φίλου το μέτρημα. Να πάω στο Messenger το δικό μου, την καλημέρα μας. DJ Παναγιώτης Μάρτης στο Messenger. Είναι το Messenger το οποίο μου στέλνετε και μήνυμα για να βρούμε ημερομηνίες να παίξουμε μουσική στην διάσης εκδήλωση γάμος, βάπτιση, πριβέ πάρτι, γενέθλια, εγγένεια σε μαγαζιά. Είμαστε στην διάθεση σας. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Μανώλη. Να πάω στον φίλο μου τον Αριστίδη, ο οποίος μας ακούει από Αθήνα. Μου λέει: Παναγιώτη, την καλημέρα μας. Good morning, μου λέει. Good morning. Και εμείς είμαστε συντονισμένοι εδώ. Εννοείται. Να θυμίσω και το Viber του σταθμού: 6970 11 1058, 6970 11 1058. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τα βίντεό σας, τις φωτογραφίες σας, τις καλημέρες σας. Και είναι και μάλιστα δωρεάν. Να στείλω την καλημέρα μου και στο Ηράκλειο Bowling Center και στο Fun Factory, το μεγαλύτερο, τον μεγαλύτερο παιδότοπο της πόλης εδώ του Ηρακλείου, το Ηράκλειο Bowling Center, με πολύ ωραία μέτρητα παιχνίδια που θέλεις να παίξεις και παράλληλα να απολαύσεις το αγαπημένο σου ρόφημα, υποτό, ζεστή, παγωμένη σοκολάτα, παγωμένη μπύρα, κοκτέιλάκια, πολύ ωραία. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory, Ικάρου και Εθνικής Αντιστάσεως γωνία. Επίσης την καλημέρα μας και στον φίλο μας τον Ζήνωνα, αλουμίνια πόρτες παράθυρα Ζήνων Διονυσιάδης. Για πόρτες και παράθυρα που αντέχουν στο χρόνο, εμπιστευτείτε τον φίλο μας τον Ζήνωνα και την ομάδα του. Αλουμίνια πόρτες παράθυρα Ζήνων Διονυσιάδης. Την καλημέρα μας και στο εργοστάσιο και στην έκθεση. Να πάω στον φίλο μου τον Κώστα, τον Κατσοκριδάκη. Μου λέει: Έλα να ξεκινάμε. Καλημέρα, φίλε μου. Πάμε στην εργασία. Good morning. Και εμείς εδώ στην εργασία μας. Από τις 5.30 έχουμε ξυπνήσει το ξημέρωμα. Να πάω στην φίλη μου την Ειρήνη εδώ στο Viper. Καλημέρα, λέει: Έχει γενέθλια ο γιος μου και θέλει το σημάδι από την Αλεξάνδρα Μπουνάτσα. Α, την καλημέρα μας. Good morning. Μας έχει στείλει και ένα voice message. Για κάτσε να δω τι λέει εδώ πέρα.
1: Καλημέρα Μάτι Παναγιώτη, θέλω το... έχω και ένα κλείο και θέλω το σημάδι.
0: Α, εννοείται ότι θα το παίξουμε από την Αλεξάνδρα εδώ την κολλητή μου. Το σημάδι Αλεξάνδρα Μπουνάτσα, Μπουγάτσα, όχι Μπουγάτσα, Μπουνάτσα τη λένε ρε, Μπουνάτσα, ναι. Εννοείται ότι θα παίξουμε το σημάδι. Δεν ταιριάζει πάρα πολύ για πρωί, αλλά δεν μπορούμε να χαλάσουμε χατήρι, κυρίες και κύριοι, εδώ πέρα στον κολλητό μας που έχει γενέθλια σήμερα. Την καλημέρα μας, χρόνια πολλά και εσάς αν έχετε γενέθλια, πουδήποτε για αν είστε. Αγοράκια, κοριτσάκια, μικρή, μεγάλη, την καλημέρα μας. Good morning!

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
2: Smartphone Apple iPhone Air χωρητικότητας 256 GB μόνο 969 ευρώ. Smartphone Realme 12 Pro Plus χωρητικότητας 512 GB 329 ευρώ. Smartphone Xiaomi 15C χωρητικότητας 128 GB μόνο 109 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
4: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρόπαστα. Τούρτες φαγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
3: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
5: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε. Αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλέα. Ανθιγωνία και στο e-food. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
6: Φίλε μου, πες μου. Με το χέρι στην καρδιά. Μήπως ήρθε η ώρα να παντρευτώ το μαράκι. Πες μου, τι να κάνω. Εσύ δεν με έχεις χοροδέψει ποτέ. Μόνο εσένα εμπιστεύομαι.
7: Τι να σας πω, κύριε. Εγώ υπάλληλος είμαι στα πρατήρια Enviroll.
8: Enviroll σημαίνει εμπιστοσύνη. Enviroll. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-3255-55. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
11: Καλημέρα σε όλη τη Λατινική Αμερική που μας ακούνε. DJ Παναγιώτης.

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Λίγο μετά το break παίξαμε η Μισκούμπρια, την δισκοτέκ από τα αγαπημένα μας, η αλήθεια είναι, all time συγκροτήματα. Ανατολή του Ηλίου είχαμε σήμερα ημέρα, 5η 7 Μαΐου 2026, 7 ναι. Ανατολή του Ηλίου είχαμε στις 6 και 20 και ο ήλιος θα δύσει στις 20 και 22. 8 και 20 το βράδυ. Μια χαρά βολεύει το απόγευμα μετά τις 6 να πάτε σε καμιά παιδική χαρά, σε κανένα παιδότοπο, στο Fun Factory ας πούμε και τα λοιπά. Καμιά βόλτα στην παραλία, καμιά βόλτα τέλος πάντων στο κέντρο να περπατήσετε. Είναι ακόμα μέρα να περάσετε πάρα πολύ ωραία με τα παιδιά ή και μόνοι σας, με το αγόρι σας, με την κοπέλα σας και τα σχετικά. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού. Και να θυμίσω ότι θα είμαστε εδώ, τι ώρα, ναι, μέχρι τις 11 θα είμαστε εδώ, όπως κάθε μέρα βέβαια, κάθε πρωί 7 με 11 εδώ στον Music Club 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο τον Νάθενα, Τεχνοτέντ Νάθενας. Είχαμε και μια συνομιλία τέλος πάντων με μηνύματα χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια του αγώνα. Χάλια, να τα λέμε και αυτά κυρίες και κύριοι, χάλια, δεν πρόκειται να πάμε ποτέ μπροστά, έτσι. Για μιλάω βέβαια πάντα για την ομάδα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Απαράδεκτος, ξύπνησε ο Παναθηναϊκός 2 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα και περιμένει να πάνε στην παράταση με 2-3-4 τρίποντα του Ρογκαβόπουλου. Είχανε 40 ελεύθερα σουτ και τα χάσανε. Ο DJ Shorts έχασε 2-3 σουτ που ήταν καταπληκτικός. Ο Hayes Davis έχασε 2-3 σουτ που ήταν επίσης καταπληκτικός. Ο Ρογκαβόπουλος έχασε 2-3 σουτ στο τέλος τρίποντα που ήταν καταπληκτικός. Γιατί να το κάνω ρε φίλε να τα βάζεις στο πρώτο δεκάλεπτο. Το θέμα είναι να βάζεις τα κρίσιμα σουτ, τα κρίσιμα καλάθια. Δεν έπρεπε να κερδίσει χθες ο Παναθηναϊκός την Βαλένθια. 2-1 πήγε η σειρά, 2 νίκες ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας στη Βαλένθια. Η νίκη χθες τέλος πάντων της Βαλένθια στο ΟΑΚΑ. Καταπληκτικοί οι παίχτες, καταπληκτικοί οι παίχτες της Βαλένθια, με πολύ ωραία συστήματα. Εντάξει, γενικότερα δεν ήταν και πάρα πολύ εύστοχοι, ψιλοχάσανε κάποια έτσι τριποντάκια, αλλά παρόλα αυτά ήταν καταπληκτικοί. Παίξανε πάρα πολύ ωραία και μπράβο τους και συγχαρητήρια. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Νίκο τον Νάθενα, Τεχνοτέντ Νάθενας, μεγάλος χορηγός και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Τεχνοτέντ Νάθενας στην παρέα μας κάθε μέρα. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Αντώνη τον Γιακουμάκη από το Φώτο Γιακουμάκη στις Πατέλες. Μου λέει καλημέρα από τη Βαλένθια. Καλημέρα κολλητέ μου, έχεις δίκιο. Χάλια ο Παναθηναϊκός, χάλια. Απαράδεκτος δηλαδή τέλος πάντων για άλλη μια φορά. Ο Γκραντ απαράδεκτος. Τέλος πάντων, μην αρχίζω τώρα τέτοια κουβέντα. Δεν είπε και ο Σλούκας βέβαια. Ο Λεσόρ απαράδεκτος. Γλιστρούσα τα πόδια του, έπεσε κάτω 47 φορές. Μπορώ να καταλάβω τι πάθανε χθες. Εκτός και αν ήταν καρμικό για να μπορέσει ο άλλος να είναι στον τελικό. Διότι έχει φάει 3 αγωνιστικές και τώρα που έγινε αυτό με την Βαλένθια, έφυγε η μία αγωνιστική. Η δεύτερη θα είναι στον επόμενο αγώνα επίσης με την Βαλένθια 2 και ο τρίτος αγώνας θα είναι με την Ρεάλ. Τέλος πάντων, δεν ξέρω ποιος θα περάσει. Οπότε στον τελικό, αν καταφέρει να πάει, που δεν το βλέπω γιατί δεν παίζει καλά, αν καταφέρει να πάει καλά ο Παναθηναϊκός και πάει στον τελικό, θα είναι μέσα ο άλλος. Λέμε τώρα, εμείς κουβεντιάζουμε τώρα εδώ, 8 παρατέταρτο κουβέντα κάνουμε. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Μιχάλη, τον Νικηφορίδη, φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής, πηγαίνει για δουλειά, σεζόν, ξενοδοχείο, μας γουστάρει, τον γουστάρουμε κι εμείς, την καλημέρα μας, good morning, να του βάλουμε λέει λίγο Ελένη Φουρέιρα. Εννοείται ότι θα παίξουμε λίγο Ελένη Φουρέιρα, με το 1, με το 2, με το 3.

0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning, 8 παρα 10 είναι η ώρα. Να θυμίσω το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου εδώ, τον Γιώργο. Μου λέει καλημέρα κολλητέ μου. Ο Παναθηναϊκός εχθές άργησε να ξυπνήσει. Ναι, ξύπνησε στα 2 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Έχεις δίκιο, ναι. Καρδιακούς θα μας κάνει φέτος. Όχι, απαράδεκτη είναι η ομάδα. Αλλά αυτή η ομάδα μας έχει δώσει αστέρια. Οπότε βάλε κάτι από Νίνο, το τόσο περίπου σ' αγαπώ. Και τα λοιπά. Ελπίζω να περάσουμε πολύ τυχερή. Ελπίζω να περάσουμε πάρα πολύ τυχερή ομάδα η Βαλένθια. Όχι, φιλαράκι μου. Λάθος κάνεις. Καλή ομάδα είναι. Και τρέχουν τα κοπέλια και έχουν και τα συστήματά τους. Αυτό το κλασικό που μαθαίναμε από παλιά όταν πηγαίναμε στο μπάσκετ. Μπαίνει ο ένας μέσα. Και όταν πέφτει όλη η άμυνα πάνω του, κόβει ο άλλος ένα-δυο, ας πούμε, που κόβουνε μέσα και δίνει μια την μπάλα μέσα. Αν τον έχουν κλείσει, δίνει την μπάλα έξω και σουτάρει ο άλλος. Αυτό είναι το όλο κόλπο. Απλό μπάσκετ. Δηλαδή, λίγο να έχεις ασχοληθεί με το μπάσκετ, με τα βασικά, καταλαβαίνεις ακριβώς πώς παίζει η Βαλένθια. Οι άλλοι τώρα που είναι παίκτες εκατομμυρίων, όχι χιλιάδων ευρώ, εκατομμυρίων, δεν μπορούν να παίξουν μια άμυνα. Μια-δύο-τρεις φορές που παίξανε λίγο άμυνα και ζοριστήκαν και τρέξανε λίγο και λαχανιάσανε, κλέβανε την μπάλα. Μα είναι δυνατόν τώρα να κουβεντιάζουμε τέτοια πράγματα ότι δεν μπορούν να κλέψουν την μπάλα, δεν μπορούν να πάρουν την μπάλα. Παίκτες που κάνουν 2 και 3 και 1,5 και 4 εκατομμύρια και 5 εκατομμύρια τη σεζόν το χρόνο. 5 εκατομμύρια το χρόνο και δεν μπορούν να κλέψουν μια μπάλα. Αυτά έχω να πω. Η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο απογοητευμένος από την χθεσινή εμφάνιση της ομάδας. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μας τον Ζήνωνα. Αλουμίνια πόρτες παράθυρα Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης την καλημέρα μου στα κρεοπολία Ιερονιμίδης, με πάντα την καλύτερη ποιότητα στο κρέας. Δύο καταστήματα, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1, λίγο πριν το Παγνί. Και εμείς λίγο πριν πάμε στις διαφημίσεις. Πόσο ωραία τα πώς τα κουμπώνω έτσι, πώς τα κουμπώνω. Παίξουμε λίγο Modern Fear, στο αριστόμαστε δηλαδή, το σε θέλω. Τι είναι αυτό που θέλεις, σ' αγαπώ πολύ κτλ. Είναι η μέρα Πέμπτη σήμερα, 7 του μηνός. Έχω ετοιμάσει και Στέλιος Ρόκος το καλοκαιράκι από ένα live πάρα πολύ ωραίο. Έχω ετοιμάσει Δυτικές Συνοικίες καλοκαιρινά ραντεβού. Ιουλία Καραπατάκη, Μιχάλη Χατζηγιάννη, Άννα Βίσο. Οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας. Good morning!

0: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-600-8499.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Μπορεί και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
3: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
2: Όχι.
3: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα.
3: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
4: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
5: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
4: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί. Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
6: Η Σοφία.
5: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
6: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
5: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
7: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξέχασαμε κάτι?
8: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
7: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
9: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
7: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
10: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 11,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 0804 και 37 δευτερόλεπτα, ημέρα Πέμπτη σήμερα, 7 του μηνός. Την καλημέρα μας και στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Βέβαια, την καλημέρα μας και στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, για να εξοπλίσουμε το σπίτι μας πάντα με ό,τι καλύτερο. Για την κρεβατοκάμαρα, για το σαλόνι, για το παιδικό δωμάτιο, ό,τι θέλουμε σε έναν τεράστιο χώρο. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Σωστά, σωστά.

0: στο τέρμα.
1: Και πού πάμε?
2: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας, 08 και 11. Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο και μας ακούει μέσω ίντερνετ αυτήν εδώ την ώρα. Αυτή την ώρα γίνεται και αναμετάδοση της εκπομπής μέσα από το δικό μου site www.djpanagiotismartis.gr. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή πάρα πολύ κόσμο από Ελλάδα και μας ακούει, και βλέπουμε και από το εξωτερικό. Βλέπουμε αυτή την ώρα από Ιταλία, από Ουγγαρία, Ιράν, Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Την καλημέρα μας, buongiorno, και στην φίλη μας την Δέσποινα που μας ακούει από την Ιταλία. Μου λέει, άκουσα αυτά με τον Παναθηναϊκό, μου λέει, τα διάβασα κιόλας. Κρίμα, τι κρίμα ρε, χάλια μαύρα η ομάδα. Πω. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Γκάια, μου λέει good morning. Το με λίγα λόγια θέλει να παίξουμε από τον Νίκο Οικονομόπουλο. Εννοείται. Και θα βάλουμε λίγο Νίκο Οικονομόπουλο, το με λίγα λόγια. Να, με λίγα λόγια. Πολύ ωραίο. Να στείλω την καλημέρα μου και στο Αθηναής Garden and Hall, για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική σας εκδήλωση που επιθυμείτε στις Μαλάδες Ηρακλείου, για να ζήσετε την δικιά σας μαγεία. Αθηναής Garden and Hall. Επίσης την καλημέρα μου στο Ηράκλειο Bowling Center, αλλά και στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο παιδότοπο της πόλης του Ηρακλείου. Και να δώσω και ένα δωράκι τώρα με το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8, να δώσω μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για το Fun Factory, για να πάτε να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Περιλαμβάνει και την είσοδο βέβαια, αλλά και να φάτε εκεί για τα παιδιά, την είσοδο των παιδιών στον παιδότοπο εννοώ. Δεν ισχύει Σαββατοκύριακο, θα το δώσουμε το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Γράφετε Fun Factory κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο, και το στέλνετε στο Instagram του σταθμού που είναι Music Club 105,8, και το πρώτο μήνυμα κερδίζει μια πολύ ωραία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Και μια και λέμε για παιδιά, παιδότοπους και τα σχετικά, θεωρώ ότι είναι μια χαρά η ώρα να παίξουμε το πρώτο μας παιδικό τραγούδι για σήμερα. Έχουμε αργήσει λίγο σήμερα να παίξουμε τα παιδικά τραγούδια, οπότε θα βάλουμε το πρώτο μας παιδικό τραγούδι. Πιστεύω να προλάβουμε να παίξουμε και κάποιο άλλο. Μια χαρά, ντάρι, ντάρι, το λιοντάρι. Είναι το πρώτο παιδικό τραγούδι για σήμερα. Good morning, παιδά.

0: Να καλωσορίσουμε και το άλλο λιοντάρι εδώ, τέλος πάντων, της πρωινής ζώνης, τον Δημήτρη τον Καστρινάκη.
1: Καλημέρα.
0: Κανονικά τώρα πρέπει να κάνεις έτσι σαν τις ταινίες που κάνει το λιοντάρι. Ποια ταινία είναι, ποια... Όχι ταινία,
1: όχι
0: πια.
1: Ταινία, το MGM, το σήμα το MGM, σε κάθε ταινία.
0: Ναι, το σήμα.
1: Σε εταιρεία.
0: Σε βλέπω λίγο με τα μούτρα κάτω σήμερα. Τι έπαθες, δεν σε βλέπω στα
1: όχι,
0: καλά.
1: Όχι ρε φίλε, απλά δεν πέρασε η Μπάγερ.
0: Α,
1: γι' αυτό.
0: Καλά, 0-1 έλειξε.
1: 0-1, ναι.
0: Βάλανε δηλαδή, στο 3 το είδα τον γκολ. Γκολάρα τον γκολ. Πολύ ωραίο σύστημα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ξέρεις πώς το βάλανε τον γκολ. Να σου πω πώς το βάλανε τον γκολ. Με τον ίδιο τρόπο που παίζει και η Βαλένθια. Μπαίνει ο ένας από αριστερά. Αυτό που κάνει η Βαλένθια, έτσι παίζει. Μπαίνει ο ένας αριστερά και κόβουν δύο άτομα. Εάν δεν μπορέσουν να πάρουν την μπάλα αυτή που κόβουν, γιατί ναι, τώρα έκδοσε την μπάλα και βάλανε τον γκολ, αν δεν μπορέσουν να κόψουν, να βάλουν τον γκολ όπως το έβαλε η Παρή, δίνουν μπάλα έξω και στάρει τρίποντο. Αυτό είναι το μόνο σύστημα που ναι, παίζει η Βαλένθια. Δεν παίζει τίποτα άλλο.
1: Μπέρδεψες λίγο το ποδόσφαιρο με τον μπάσκετ.
0: Ναι, ξέρω εγώ τι λέω. Ξέρω με το ίδιο ακριβώς σύστημα παίξανε.
1: Ωραία.
0: Και η Παρή εχθές και η Βαλένθια που πάτησε κάτω τον Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει, μωρέ. Το κάνανε για να πάει ο Γιαννακόπουλος στον τελικό.
0: Ναι, εντάξει, μωρέ. Αυτά μας τα πάνε πολύ. Μας τα είπε και ένας Γάλλος. Εντάξει.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου,
3: κουμάδες.
2: Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.
4: Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Live 105,8, 08 και 22. Ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα να θυμίσω μια φορά το Viber του σταθμού 69 70 11 10 58, 69 70 11 10 58. Νίκος, 1-1 μου λέει πήγε η Bayer.
5: Ναι, να το πω, ναι, αυτό κάναμε λάθος πριν.
4: Εντάξει,
5: το καλά. Θέμα είναι ότι δεν πέρασε η Bayer και πήγαμε κουβά.
4: Ναι, το θέμα είναι ότι δεν πέρασε αυτό. Αυτός καλά τα λέει εδώ πέρα.
5: Ναι.
4: Ο κολλητός μας εδώ, ο Μανώλης, μου έστειλε μήνυμα και λέει από τη φάπαλη που φάγατε εχθές, από τη σφαλιάρα που φάγατε από τη Βαλένθια, δεν μπορούσατε να δείτε το αποτέλεσμα. 1-1 λέει πήγε,
5: ναι,
4: η Μπάγερ. Θα περάσετε λέει όμως. Ναι, ναι,
5: ο δικός μας ο Μανώλης είναι αυτός.
4: Ο κολλητός σου, ναι, ο κολλητός σου.
5: Ο
4: Κίναδης, το φίλο σου, έτσι είναι οι φίλοι.
5: Ναι,
4: ναι, okay, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, 1-1, αλλά το θέμα είναι ότι στο τρίτο λεπτό έβαλε η Παρή.
5: Ναι, και στο 94ο.
4: Ναι. Δεν μετράνε αυτά τώρα. Στο 95 μα μπει το γκολ τώρα δεν. Τέλος πάντων, τώρα τι να πω. Την καλημέρα μου στο φίλο μας το Δημήτρη εδώ, το Μωυσάκη, μου στείλε ένα βίντεο. Είναι μέσα σε ένα φορτηγό. Τι είναι αυτό, Νταλίκα είναι αυτό, τι είναι. Mercedes φορτηγό είναι. Πού είναι, σε κάτι. Mercedes, γιατί το κατάλαβα. Ρε φίλε, δεν παίζομαι.
5: Ναι.
4: Ό,τι φωτογραφία μου στείλουν από αυτοκίνητο μέσα, είτε είναι φορτηγό, είτε Νταλίκα, είτε ρημουλκό, είτε τρένο, είτε διαστημόπλαιο, βρίσκω τη μάρκα.
5: Είναι Νταλικερής.
4: Όχι, ρε φίλε, απλά εντάξει.
5: Α.
4: Έχω πάρει 150.000 αυτοκίνητα για test drive εδώ πέρα.
5: Okay.
4: Τόσες διαφημίσεις κτλ. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου και στα βενζινάδικα της Envirol που κινούν την Κρήτη. Βέβαια, την καλημέρα μας στην Art Glass Νεόπλος, αλλά και στο Κακάο που κυκλοφόρησαν αυτά τα πολύ ωραία, τα viral, τα γλυκά που είναι πολύ,
5: ναι,
4: ωραία. Που έχουν έτσι από πάνω μοιάζει.
5: Φρούτα με γλυκό.
4: Ναι, φρούτο με
5: φρούτο
4: γλυκό.
5: Με γλυκό.
4: Και τα λοιπά. Να στείλω την καλημέρα μου και στην Τεχνοτέντ Νάθενας που είναι και σήμερα στην παρέα μας με τεντοπέργολες, με πέργολες βιοκλιματικές, με ειδικές σταθερές κατασκευές. Νάθενας, Νίκος ο Νάθενας, ο φίλος μας, Τεχνοτέντ Νάθενας. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε στις διαφημίσεις, κολλητέ μου, μου,
5: ναι,
4: στέλνουν εδώ συνέχεια μηνύματα βέβαια τα παιδιά.
5: Ξυπνάει ο κόσμος πρωί,
4: Ναι, πολύ. Από τις 7 παρα 10 μου στέλνουν μηνύματα. Δεν ξέρω, άλλοι ξυπνάνε και πιο νωρίς, βέβαια.
5: Ναι.
4: Στο φίλο μου τον Λεωνίδα να στείλω την καλημέρα μου, λέει βάλε λίγο αναβή στο κόντρα. Ναι, εντάξει τώρα, για το κόντρα είμαστε εδώ. Τώρα δεν είμαστε.
5: Έλα ρε, την Παρασκευή είναι 3-1. Έλα ρε τώρα.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το μεταξύ έχασε και η Φενέρ, έχασε.
5: Ναι, από και η Ρεάλ είχε χάσει την Τρίτη. Εντάξει, πάνω
4: ναι, από την Ζάλγκυρης.
5: Ναι.
4: Μα ποιο είναι αυτό που έκανε αυτό το πολύ ωραίο κάρφωμα από την Ζάλγκυρης. Ένας...
5: Ο...
4: Πώς τον λέγανε αυτό.
5: Ο Φρανσίσκο, ρε.
4: Ναι. Ωραίος.
5: Ναι.
4: Καλός, φίλε. Δυνατός. Λοιπόν, τέλος πάντων, τι να βάλουμε τώρα πριν πάμε στη διαφημίση. Έχεις τις 2-3 επιλογές να μου πεις. Τι θέλεις να παίξουμε. Και τη Γαρμπή, Αναβίση, Γιώργο Αλκαίο, Γιάννη Πάριο.
5: Βάλε, Ανούλα, βάλε.
4: Ανούλα Βίση, Ανούλα Βίση. Εντάξει, θες το προτιμό, δεν θα παίξουμε το προτιμό τώρα.
5: Ωραία.
4: Βάλουμε κάτι άλλο. Βάλουμε το αυτός που περιμένω. Καλά, λέει, μου στέλνω εδώ μηνύματα. Συμφωνούμε, λέει, με τον Δημήτρη. Μην τρελαίνεσαι, λέει. Δεν τρελαίνουμε, ρε φίλε, αλλά δεν έπαιξε καλά η ομάδα. Περιμένουμε τώρα τον Ρογκαβόπουλο τώρα και αυτός δύο τελευταία σουτ τώρα. Βάλτε, ρε κακομίρια, τα δύο τελευταία σουτ τώρα εκεί πέρα. Ήθελα, λέει, έκανε κάποιες δηλώσεις μετά. Λέει, ήθελα πάρα πολύ, λέει, να μπει το πρώτο σουτ. Λέει, ναι, αλλά δεν μπήκε. Αυτό είναι το θέμα μας.
5: Όχι, ένα. Χάσαμε πολλά σουτ.
4: Πολλά, πολλά.
5: Ελεύθερα δηλαδή.
4: Ελεύθερα και ο Σόρτς και ο Χέις Ντέιβις. Όλοι χάσανε, ναι.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Παγωτομηχανή Ninja με δύο δοχεία των 709 ml μόνο 269 ευρώ. Blenders & Korya Smoothie με δύο δοχεία 27 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Ronson Barista Dual μόνο 129 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
4: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη.

0: Άχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο pastry and bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο e-food. Κακάο, το θες μόνο για σένα.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
1: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
0: Αχα! Το ήξερα!
1: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
1: Nice to meet you.
3: Φίλε μου, πες μου, με το χέρι στην καρδιά, μήπως ήρθε η ώρα να παντρευτώ το μαράκι? Πες μου, τι να κάνω? Εσύ δεν με έχεις χοροδέψει ποτέ. Μόνο εσένα εμπιστεύομαι.
4: Τι να σας πω, κύριε, εγώ υπάλληλος είμαι στα πρατήρια Enviroll.
5: Enviroll σημαίνει εμπιστοσύνη. Enviroll, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα.

0: Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: 08 και 42, κύριε και κύριοι. Ο Δημήτρης ο Καστρινάκης είναι εδώ στην παρέα μας και σήμερα.
2: Καλημέρα.
1: Χειροκροτάμε, μπορεί να χειροκροτήσω.
2: Κάποιο λείπει, βέβαια.
1: Εντάξει, θα έρθει.
2: Κάποιο λείπει.
1: Έλα, μωρέ, εντάξει, θα έρθει. Μέχρι τις 11 παρά.
2: Πριν έρθει, να πούμε ότι παίζει και η ΑΕΚΑΡΑ σήμερα. Η μητελικό Champions League, έτσι.
1: Όχι Champions, το.
2: Champions League στο μπάσκετ.
1: Στο μπάσκετ, λε.
2: Ναι, Champions League λέγεται.
1: Ναι.
2: Η διοργάνωση στην Πανταλώνα παίζει.
1: Ναι, συγχαρητήρια, καλή επιτυχία. Να πούμε συγχαρητήρια που το λέγαμε και χθες στην εκπομπή ότι έκανε μια πολύ ωραία επιβλητική εμφάνιση ο Ηρόδοτος στο μπάσκετ και νίκησε τον ΟΑΧ με 89-73 στο κλειστό των Χανίων και στέφθηκε πρωταθλητής ανδρών στην ΕΚΑΣ και είναι το πρωτάθλημα εδώ της Κρήτης.
2: Της Κρήτης, μπράβο, μπράβο.
1: Ο Ηρόδοτος, Αλικαρνασσό Ηρόδοτος, ο σύλλογος της Νέας Αλικαρνασσού κέρδισε την σειρά των τελικών με 3-1.
2: Μπράβο.
1: Και τη νέα σεζόν θα πάρει μέρος στο πρωτάθλημα της National League 2.
2: Ωραία.
1: Ωραία, φίλε, congratulations, συγχαρητήρια.
2: Αναβαθμίζεται πάλι ο Ηρόδοτος. Κάποιος ήρθε, νομίζω.
1: Ναι, ήρθε η Μάνια ρε, εδώ στην ώρα της. 9 παρατέταρτο. Μάνια, τι έγινε, ρε, τι κίνηση είχε.
3: Όχι. Μου βγάλε πρόβλημα τα μάξι.
1: Πα, τα μάξι σου βγάλε πρόβλημα.
2: Μιλάμε κάθε μέρα για άλλο.
3: Άρα, λέτε, τι λέω ψέματα.
2: Τι είπαμε εμείς ότι είπες ψέματα.
1: Ναι, σου έβγαλε πρόβλημα τα μάξι, ε. Για να δούμε τι μας, φωτογραφία μας δείχνεις. Για να δω.
2: Δηλαδή, έχει πάρει μια φώτα που είναι ανοιχτή το καπό και λέει πρόβλημα τα μάξι.
1: Μα πώς γίνεται κάθε μέρα να συμβαίνει κάτι, ρε Μάνια, μπορείς να μας εξηγήσεις.
3: Έχω μάτι, το έχω ξαναπεί.
1: Μα δεν έχεις μάτι, έχεις πρόβλημα. Είναι άλλο το μάτι και άλλο το.
3: Είναι γρουσουζιά.
1: Όχι, δεν έχεις γρουσουζιά, έχεις πρόβλημα στον εγκέφαλο.
3: Είναι γρουσουζιά.
1: Γρουσουζιά είναι, άκου τώρα το πάλι.
3: Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Ναι.
3: Εσύ νομίζεις ότι θέλω εγώ να τα λεπαριά μου πρωί-πρωί.
1: Για οποιοδήποτε πρόβλημα έχεις με το αυτοκίνητο και ό,τι θες από ανταλλακτικά, FB Parts.
2: Ορίστε.
3: Μα δεν ήθελα ανταλλακτικό.
1: Φίλιππος Μπορμπαντονιάκη.
2: Μπορμπαντονιάκη.
3: Δηλαδή πάνω μου βρήκα κανένα διαφήμιση αυτό.
1: Ξεματιάζουν και αυτοκίνητα, λέει.
3: Oh.
1: Άμα πας εκεί πέρα, μπορεί να σε ξεματιάσουν. Να σου βγάλουν τα. Δηλαδή εννοώ σε ξεματιάσουν.
3: Έλα.
1: Ναι.

0: πάντα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, να στείλω την καλημέρα μου και στο 67 Store, στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, Ψαρομιλίγκων 6. Ένα πολύ ωραίο καινούριο μικρό μαγαζί, από τα πιο ωραία έτσι μικρά μαγαζιά που υπάρχουν εδώ στην πόλη. Έχει ανοίξει και στην Χερσόνησο, με πολύ ωραία unisex μπλουζάκια, με funky κάλτσες και πάρα πολύ ωραία καπέλα. Είναι το 67 Store, στο κέντρο της πόλης. Εν τω μεταξύ δεν έμαθε και αντίπαλο στο Final Four Ολυμπιακός, διότι έκανε το 2-1 η Ζάλγκυρης.
2: Ναι.
1: 81-78 την Φενέρ.
2: Τρομερό μπάσκετ χθες η Ζάλγκυρης.
1: Τον είδα λίγο.
2: Τρομερό, ναι.
1: Λοιπόν, αυτός που έκανε το κάρφωμα του Μπέλης λέγεται
2: Σιλβέν Φρανσίσκο.
1: Τέλος πάντων. Καλός αγώνας, φίλε. Καλός, ναι, αγώνας. Ωραίο. Μα σήμερα παίζει και η Ρεάλ με την.
2: Ναι, Μακάμπι Ρεάλ. Το τέταρτο μάτς.
1: Ναι, Μακάμπι Ρεάλ. 2-1 δεν πάνε και αυτοί.
2: 2-1, ναι, χωρίς Γκαρούμπα και Ταβάρες. Η Ρεάλ δεν πάνε για 2-2.
1: Ναι,
3: ναι.
2: Λογικά.
1: Καλά, ποτέ δεν ξέρεις. Επίσης έχουμε αγωνία στους Lakers για τον Λούκα Ντάντσιτς. Είδα χθες λίγο τον. Σε επανάληψη, τα βλέπω εγώ το μεσημέρι κατά τις 4 η ώρα παίζει.
2: Ναι.
1: Στου Κοσμοτέτα του αγώνε του χθεσινοβράδινου. Mm-hmm. Ναι, τέλος πάντων. Και είδα λίγο τον αγώνα. Mm-hmm. Παίζανε οι Lakers με. Ποια ήταν με του.
2: Οκλαχώμα City Thunder, απόλυτο μπάσκετ.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Και η Οκλαχώμα, φίλε, ωραία ομάδα.
2: Τζούλιους Αλεξάνδερ, δεν
1: πειράζει. Ναι, ναι, Τζούλ, τον είδα. Τζούλιους Αλεξάνδερ.
3: Λοιπόν, παρέθηκα.
1: Δεν πειράζει, και σου έλεγα τώρα, αλλά.
3: Τι πήγε να μου πει,
1: αυτό που κατάλαβε.
3: Εμένα πήγε να μιλήσει με τον τρόπο.
1: Πότε θα παίξει ο Ντάντσιτς, μπορεί να μα πει πότε θα παίξει ο Ντάντσιτς.
3: Με το έχω αγωνία.
2: Ωραία, φίλε, τραυματία είναι.
1: Ναι, αλλά αν δεν παίζει αυτό, κάνουν 30 πόντους σε κάθε μάτσα αυτή. Δηλαδή,
2: εντάξει, με την Οκλαχώμα παίζει.
1: Όχι, δεν βάζουν 30 πόντους. Γιατί αυτό βάζει 30 πόντους σε κάθε αγώνα. Αυτό λέω.
2: Εντάξει, παίζει ο Λεμπρόνο, 18 χρόνο.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, έλα, Μάνια, τι εδώ είσαι.
3: Αλήθεια, με θυμηθήκατε. Δεν σα έχω πει ότι δεν μου αρέσει να λέτε αθλητικά.
1: Μα εννοείται ότι ακούμε όλα αυτά που μα λε και δεν το.
3: Μα είναι κατάσταση αυτή. Εσύ φταίει τον παρασύρει.
2: Φταίω εγώ έρχομαι πάντα πιο νωρίς για να πούμε τα αθλητικά.
1: Εννοείται, Μάνια.
3: Μα το έχετε κάνει εδώ πέρα καφενείο των φιλάθλων.
1: Εννοείται καφενείο των φιλάθλων.
2: Μόνο σχορεμένο ο Γεωργιού λείπει.
3: Ωρε, φίλε.
1: Έλα, Μάνια, για πες μας κάτι που ενδιαφέρει τον κόσμο από αυτά.
3: Θα σας πω κάτι που ενδιαφέρει τον κόσμο.
1: Εκτός από τους χορηγούς που ενδιαφέρει τον κόσμο. Πες μας κάτι από αυτά που λες που έχουν ενδιαφέρον. Ότι χάλασε τα μάξι σου. Ναι, ότι σε κατούρισε ο πίτσι. Ότι βγήκε στον κόσμο. Αυτά. Δεν έχει τίποτα άλλο να μας πει. Τι αειδίε μας λες κάθε μέρα. Πες μας κάτι άλλο. Έλα, ωραία, πες μας.
2: Αυτός ο σκύλος.
1: Παντρεύεσαι.
2: Καλά, εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Τυχερός.
3: Μα θέλω να αφιερώσω το τραγούδι στην κολλητή μου, την Νατάσα που μας ακούει. Γιατί δεν μιλάτε.
1: Μα δεν τους ίδιους λες κάθε μέρα. Η Νατάσα σας ακούει, οι άλλοι φίλοι που έχει το γραφείο τελετών, αυτή τελειώσαμε.
2: Γραφείο τελετών,
3: ναι. Ναι, ναι, σπανού.
1: Σπανού.
3: Η μόνη απάντηση στο βίου.
2: Και λέω, ορίστε, μα έχει τέτοιου φίλου, έχει να αποβάσει κάτι.
3: Και γι' αυτό πρόσεχε με του φίλου που έχω. Η
1: αεροσυνοδό. Τρει φίλου έχει, αυτό μα λέει.
3: Αυτή με το γραφείο τελετών είναι ήδη αεροσυνοδό.
1: Τέλο πάντων.
3: Αλλά δεν τι ξέρει καν τι φίλε μου, δεν προσέξει το σου μιλάω.
2: Ωραία, τον κόμπι Δράκουλα που δεν έχει για φίλο.
3: Αλλά
1: για πες μας.
3: Εδώ πέρα.
1: Ναι, ναι, μην τις πάρεις. Για πες μας για τη φίλη σου την Νατάσα.
3: Θέλω να της αφιερώσουμε το αυτό που σου αρέσει και σένα με το. Πώς το λένε αυτό το τράπερ, το αν είχα δύο καρδιές.
1: Το εγώ θα πάρω καπετάνιο.
3: Όχι αυτό το τραγούδι, μακριά από μας.
1: Ναι.
3: Το.
1: Η Νατάσα τη βλέπω εγώ στο TikTok που κάνει. Πρέπει να πάρει πέσει 5, 6, 7, 10 κιλά εκ μέρους μου, έτσι πες. Τη βλέπω λίγο αδυνατισμένη.
3: Δεν σου έχω πει, δεν θα κάνεις body shaming.
1: Δεν κάνω, τη βλέπω αδυνατισμένη όμως.
3: Μια χαρά είναι, το κορίτσι είναι από τα καλύτερά του.

0: μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Λίγο.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
3: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
2: Όχι.
3: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα.
3: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
4: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
3: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
4: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
10: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
11: Μα είναι βραδιά bowling.
10: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
8: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
12: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
8: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
13: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
14: Καλημέρα το Ηράκλειο. Η Κρήτη, η Ελλάδα, η Ευρώπη.

0: Ξεκινήσαμε μετά το break το διαφημιστικό με ένα τραγούδι αφιερωμένο στη Μάνια, την Δανδουλάκη, και όλο χάλαγε τα μάξι. Αφού χαλάει συνέχεια τα μάξι, γιατί δεν πάμε σαν καινούριο.
1: Περιμένω την αύξηση από αυτό το σταθμό για να παζέψω τα λεφτά.
0: Αλλά εντάξει, ναι. Εντάξει.
1: Ναι, και να μπορέσω να πάω να πάρω ένα αμαξάκι.
0: Δεν θα πάρεις ποτέ.
1: Το φαντάστηκα.
2: Μιλάει λες και είναι ο Ξανθόπουλος βιοπαλαιστής.
0: Ναι.
1: Είμαι βιοπαλαιστής. Ναι. Είμαι μια φτωχιά πολίτρια ρούχων. Τι νομίζεις ότι είμαι?
0: Ναι.
2: Ιδιοκτήτρια.
0: Ιδιοκτήτρια καταστημάτων. Καταστημάτων. Δύο.
2: Τον ακούω. Δύο.
0: Δύο. Ένα που κάνει νηφικά και ένα που πουλάει ρούχα. Καλή νύφη είναι, αλλά άμα δεν αλλάξει την περιφορά της δεν πρόκειται να παντρευτεί.
1: Μα δες τώρα πάλι.
0: Όχι, απλά επειδή το έφερε κουβέντα.
1: Για να καταλάβεις τον τρελό που έχω μπλέξει εδώ πέρα, εγώ φταίω πάλι. Μα βλέπεις, αυτό σηκώθηκε σήμερα το πρωί και πρέπει να μου την πει. Εχθές το βράδυ μου έστειλε ένα μήνυμα, κάτι τέλος πάντων που συζητάγαμε. Από το chat GPT, αν έχετε το Θεό σας. Και βλέπω κατεβατό και λέω τι έπαθε, δεν είναι καλά. Και ανοίγω το μήνυμα, βλέπω φατσούλα, λέω υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι καλά αυτό.
0: Εσύ καταρχήν γιατί δεν κοιμόσουν 12 η ώρα. Εγώ έβλεπα τον αγώνα. Εσύ γιατί δεν κοιμόσουν?
1: Θα σε ρωτήσω ρε, γιατί δεν κοιμόμουν. Έκανα δουλειές.
0: Γι' αυτό δεν ξυπνάει την ώρα τη. Κατάλαβε να έρθει το πρωί. Εγώ όμως 5,5 ώρα ξύπνησα Μανιά.
1: Εγώ κάθε βράδυ, έτσι για να ξέρεις, η προετοιμασία των γευμάτων μου, Παναγιώτη Μάρτη, πιάνει πάνω από μία ώρα.
2: Αυτό το πράγμα ετοιμάζεις όλο το βράδυ.
0: Αυτή η ιδέα εδώ που
1: τρως. Δεν είναι μόνο αυτή η ιδέα ερευλαμένη, είναι άλλα δύο τάπερ μέσα.
0: Λοιπόν, άκουσε με τώρα, επειδή είχαμε μια κουβέντα χθες, δεν σου κουτσομπολεύαμε, την αλήθεια λέγαμε δηλαδή με το Δημήτρη, θεωρούμε ότι αυτά που τρως είναι πολύ πιο παγιντικά από αυτά που... Ναι. Ναι. Πες την αλήθεια.
2: Okay.
0: Δηλαδή εδώ για πρωινό αυτά τα pancake που τρως με σοκολάτα και τα λοιπά, πιο καλύτερα να φας μια μπανάνα. Είναι παγιντικά αυτά.
2: Μια μπανάνα, ας πούμε, ή ένα μήλο.
0: Δηλαδή, άμα αυτά θα έχει δώσει διαιτολόγος, πες του εκ μέρους μου ότι κάνει λάθος. Το λέω.
1: Εντάξει. Μπορείς να ασχοληθείς με τη στομάχα σου και να αφήσεις τη δικιά μου.
0: Με τη στομάχα μου λέει. Μα εγώ δεν κάνω δίαιτα. Για σένα μιλάμε που κάνεις δίαιτα.
1: Κακός δεν κάνεις.
0: Δεν χρειάζομαι. Είμαι...
1: Ναι, μα είσαι twinkie.
2: Είσαι κομμάτια.
1: Ναι, κομμάτια. Σπασμένα οράματα.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.
3: Αγαπημένοι φίλοι, 09:09 και 15 δευτερόλεπτα, δηλαδή Πέμπτη σήμερα 7 Μαΐου, 9 και 10 η ώρα. Κάνανε κάποιες δηλώσεις εδώ η Βίκη Λέανδρος. Τη θυμάστε τη Βίκη Λέανδρος?
4: Ναι.
3: Μπορείτε να μου πείτε ένα τραγούδι από τη Βίκη Λέανδρος?
4: Όχι.
3: Να μας πει η Μάνια Ιδανδουλάκη.
5: Εγώ δεν ξέρω ένα τραγούδι από τη Βίκη Λέανδρος.
3: Ωραία, πες μας.
5: Ήρθατε πάλι εδώ πέρα να με προσβάλλετε πάλι.
3: Ωραία, μπορείς να μας πεις ένα τραγούδι από τη Βίκη Λέανδρος? Ένα τραγούδι.
5: Αυτή δεν είχε πάει και στο Eurovision?
4: Ναι. Τραγούδι δεν θυμόμαστε.
5: Τραγούδι, ε.
3: Ναι, θα σας βάλω λοιπόν ένα τραγούδι.
5: Όχι, θα το βρω.
3: Ναι, καλά, εντάξει.
5: Το αναμνήσεις.
3: Ναι, μωρέ, εντάξει, ναι, το αναμνήσεις. Πασίγνωστο, λοιπόν. Θα σας βάλω ένα τραγούδι να τη θυμηθείτε λίγο την Βίκη Λέανδρος. Εμείς που είμαστε και μεγάλοι DJ, ας πούμε, και τα ξέρουμε.
5: Όχι,
3: αυτά.
5: Μεγάλοι είστε ηλικιακά, γι' αυτό την ξέρετε.
3: Εντάξει, ναι, είναι για επέζηση μας.
4: Στέκει κι αυτό.
3: Στέκει κι αυτό.
5: Εμείς είμαστε 20 χρονών, πού τα ξέρουμε αυτά.
4: Ναι.
3: Αυτό το απρετουά δεν το έχετε ακούσει ποτέ?
4: Απρετουά, ακούω.
3: Απρετουά δεν το έχετε ακούσει ποτέ?
4: Και τη γαλλική ο Παναγιώτης την έχει.
5: Πώς το είπε, συγγνώμη, μπορείς να ξαναπείς μια από το απρετουά?
3: Γαλλικά έκανα.
5: Όχι, το ίδιο ακριβώς, μπορείς να το ξαναπείς.
3: Γαλλικά έκανα στο σχολείο.
4: Ποιος?
3: Με την
5: το
3: κυρία...
5: κρυφό σχολείο.
3: Με την κυρία Μανουρά. Με την κυρία Μανουρά, μάλλον.
4: Okay.
3: Απρέτουα, απρέτουα.
5: Απρέτουα.
4: Ναι, με γι' αυτό το... και το Παρίσι σου έχει κάτσει τόσο.
3: Γι' αυτό θέλω να πηγαίνουμε συνέχεια στο Παρίσι. Ορίστε, εδώ ακούσαμε.
4: Όταν πηγαίνουμε όμως δεν μιλάς καθόλου γαλλικά εκεί.
3: Επειδή δεν ξέρουν αυτοί κανόνα.
4: Okay.
5: Δεν θέλει να σας κάνει κανείς το μειονεκτικά εσείς.
4: Ωραία.
3: Έκανε λοιπόν κάποιες δηλώσεις η Βίκη Λέανδρος που είχε πάει και στην Eurovision και είπε ότι είμαι σίγουρη ότι θα αφοσιωθεί πολύ στο τραγούδι και θα το πει με όλη του την καρδιά.
5: Το Ακύλας.
3: Για τον Ακύλα. Και πιστεύει ότι έχει πιθανότητες να το σηκώσει. Πιο πολλές πιθανότητες έχει ο Ακύλα να σηκώσει το Ακύλα τέτοιο παρά τον Παναθηναϊκό.
4: Ναι.
3: Η αλήθεια είναι αυτή τώρα, ναι. Κάτσα περάσει.
5: Κυκλοφόρησε, βέβαια, να σα τα πω τώρα μια σκέψη για τον Ακύλα. Κυκλοφόρησε και το πρώτο βίντεο από την πρώτη πρόβα. Είναι τα πρώτα 15 δευτερόλεπτα.
3: Ναι.
5: Θυμάστε που το σχολιάζαμε στον εθνικό τελικό ότι κάπως κάτι γινόταν λάθος επειδή κρατούσε το μικρόφωνο, το έβαλε χιλόφωνο εν τέλει.
3: Α, ωραία.
5: Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι επειδή το τραγούδι.
3: Όχι, 30 δευτερόλεπτα είναι η πρόβα.
5: 30, συγγνώμη. 30 δευτερόλεπτα. Επειδή λοιπόν εγώ τι πιστεύω, το τραγούδι είναι πάρα πολύ έντονο όπως έχει βγει στο βίντεο κλιπ. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί να αποδοθεί το ίδιο live, Παναγιώτη. Γιατί δεν φτάνει η ανάσα του ανθρώπου.
3: Ναι.
5: Δεν είναι το ίδιο.
3: Αυτός,
5: δηλαδή.
3: Έχει,
5: δεν έχει την ίδια ενέργεια.
3: Έχει ντυθεί, έχει και από πίσω παίζει κάτι σαν να είναι στο Super Mario.
5: Ναι, στο Super Mario.
3: Σαν το Super Mario
5: σαν
3: εκεί.
5: Σαν gaming. Κατά εμφανιστεί λέει και με πατίνει στην πίστα.
4: Κάτι τέτοιο όπως το πες.
5: Τι?
4: Σαν παιχνίδι, σαν το βίντεο παιχνίδι.
5: Ναι.
3: Θα παίξουμε λίγο Μαρίτα.
5: Πρώτη φορά, παιδιά, μετά από πάρα πολλά χρόνια έχουν πολύ ωραία γραφικά.
3: Ναι.
5: Να τα πούμε αυτά.
3: Παίξουμε λίγο Μαρινέλα τώρα, να τα αφιερώσουμε στο φίλο μας εδώ πέρα τον.
4: Ναι.
5: Δεν θες να αφιερώσεις. Σήμερα δεν θες να αφιερώσεις κάπου?
4: Όχι.
5: Σε κανένα φίλο σου?
4: Όχι.
5: Σε καμιά φίλη σου?
4: Όχι.
5: Σε καμιά ξαδέρφη?
4: Ούτε ξαδερφό.
5: Okay.
3: Θα παίξουμε λίγο Μαρινέλα το καμιά φορά.
4: Ναι, αλλά έτσι όπως το έβαλες πριν.
3: Έτσι όπως το έβαλα πριν, το τι δουλειά κάναμε. Μπρίκια κόλλα, τζιτζίκου πεταλώνουμε τώρα εδώ.

0: 92,8. Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, να στείλουμε την καλημέρα μας και στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Καντάνου 27 Γελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη που είναι για σήμερα στην παρέα μας. Και επίσης στην παρέα μας και να τους στείλουμε την καλημέρα μας είναι και η Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, για να φτιάξουμε το σπίτι μας με το κλειδί στο χέρι. Να στείλουμε την καλημέρα μας και στο Αθηναϊς Garden and Hall, για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική σας εκδήλωση, στις Μαλάδες Ηρακλείου. Επίσης την καλημέρα μας και στο 67, ένα πολύ ωραίο καινούριο μαγαζί στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου.
2: Να πούμε την καλημέρα μας και στη Μέντεστρομ που είναι και σήμερα στην παρέα μας. Λεωφόρος Κνωσού 256 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171. Φυσικά στο φανοπείο Βαφείου Βενιανάκη, στη Βίπε Οδός Ήτα. Στον αγαπημένο μου Λαβύρινθο, Λαβύρινθος Event Hall στα Πεζά Ηρακλείου. Και φυσικά στο Κακάο Pastry and Bakery, Πιτσουλάκι, Κλεάνθη, Γωνία. Είδα χθες και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο με τα φρούτα αυτά, τα σοκολατέ, ναι, τα γλυκά που έφτιαξε στο Κακάο. Τρομερά παιδιά και σε πάρα πολύ καλές τιμές.
1: Λοιπόν, η Κλαβδία θα πάει στην Ιταλική τηλεόραση. Ονειρευόμουν, λέει, να πάω στη Eurovision από τότε που νίκησε η Έλληνα Παπαρίζου. Ήμουν 3 ετών.
2: Το 5 δεν ήταν η Eurovision που κέρδισε, ή το 4.
1: Αυτή ήταν λοιπόν 3 ετών το 5. Και τώρα είναι 25. Δηλαδή είναι πόσα χρόνια, 20 και 24, 25 χρονών είναι η Κλαβδία.
3: Ναι.
1: Περίπου, ναι.
2: 25. Τι λες, μωρέ.
1: Εγώ, μωρέ, τι λέω. Πόσα είναι, από το 5 μέχρι το 25, πόσα χρόνια
3: το
1: είναι.
3: 20, το 2002 γεννηθής είναι. Ναι. Δηλαδή είναι 24.
2: 24.
1: Εντάξει, 25.
2: Το 2002 είναι 24 οι άνθρωποι, σας το λέω εγώ σίγουρα.
1: Ναι. Επίσης έκανε και πρόβα και κυκλοφόρησαν κάποια βίντεο από την Αντιγόνη Μπάξτον.
2: Μπάξτον.
1: Είναι η κοπέλα που θα τραγουδήσει το Τζιάλα. Το Τζιάλα το τραγούδι και θα πάει με την Κύπρο.
3: Αυτό είναι πολύ ωραίο τραγούδι, ρε.
1: Ναι, το Τζιάλα. Ξέρεις εσύ, το έχεις ακούσει τον Τζιάλα.
3: Ναι, πολύ ωραίο και θα παιχτεί και πολύ, πιστεύω, στα κλαμπ το καλοκαίρι.
1: Αυτό εδώ είναι το τραγούδι.
3: Ναι, ρε, ωραίο είναι.
1: Μοιάζει λίγο με Ελένη Φουρέιρα, κάνει κάτι περπατήματα πίσω, δηλαδή στο βίντεο κλιπ. Πώς ήταν το φουέγκο που περπατούσε η Ελένη Φουρέιρα, που ήταν λυκνιζόταν, δεν περπατούσε, αλλά λυκνιζόταν.
3: Μη συγκρίνουμε ανώμια πράγματα.
1: Εντάξει, σου λέω, ίδιο κορμί. Εντάξει.
3: Η Έλενα είναι η Έλενα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, ίδιο κορμί. Έκανε και κάποιες δηλώσεις ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, λέει ο Ακύλας έχει εκτόπισμα. Μπορεί να φέρει το πρώτο βραβείο, είπε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Το ίδιο είπε και η Ναταλία Γερμανού. Κάνει κάποιες δηλώσεις ότι μπορεί να φέρει. Δεν το έχω ξαναπεί, λέει, για άλλο τραγούδι. Δεν το είχα πει, λέει, ότι μπορεί να φέρει την πρωτιά ούτε το My Number One. Το ξέρεις ότι το My Number One το έχει γράψει η Ναταλία Γερμανού.
3: Και μπράβο της.
1: Ναι.
2: Και Δάντης το είχε γράψει. Τι μουσική είχε γράψει ο Δάντης?
1: Ο Δάντης είχε γράψει μουσική και τους στίχους η Ναταλία Γερμανού. Εσύ τώρα που ξέρεις από αυτά, ρε εσύ, Μάνια.
2: Μα πες μου, εγώ γι' αυτό ήρθα σήμερα για να σας βοηθήσω.
1: Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη.
2: Ναι, έκανε το Baby Shower.
1: Ναι, Baby Shower με τον Σάκη Κατσούλη. Αγοράκι έχουν τελικά.
2: Εσύ τώρα φαντάζομαι βλέπεις κάποιο άρθρο.
1: Όχι,
2: από πίσω δεν βλέπεις, ας πούμε, ότι οι άνθρωποι έχουν μπλε.
1: Σε ρωτάω, ρε Σημάνια.
2: Αγόρι περιμένουν.
1: Δηλαδή το ξέρεις, είναι σίγουρο.
2: Δεν είχα πάει στον πυρηχογράφο, αλλά από ό,τι ακούγεται.
1: Γιατί καμιά φορά οι γιατροί τώρα ξέρεις να μου πέσει κανένα παράγουρο, σου λένε κοριτσάκι, κοριτσάκι, και μετά πας στον έκτο μήνα, σου λέει τελικά συγγνώμη, λάθος αγοράκι είναι.
3: Παιδιά, υγιές να είναι και ό,τι να είναι.
2: Ναι, σίγουρα δεν το συζητάω.
1: Εννοείται, ρε.
2: Και είναι και πολύ, εγώ του βλέπω πολύ αγαπημένου, έτσι το περιμένουν με πολύ χαίρομαι.
1: Μα αυτοί στο Survivor γνωριστήκανε.
2: Δεν την ξέρει την ιστορία.
1: Όχι, απέναντι.
2: Αυτή η παιδί μου τα είχανε και είχανε χωρίσει. Μετά τα είχε φτιάξει η Ρουμελιώτη με το λιβάνι της Ανδρομάχης τον άντρα. Και είχανε μπει στο Survivor. Έτσι λοιπόν μετέπειτα, εγώ θα σας τα πω. Ήταν η Ρουμελιώτη με το λιβάνι στο Survivor μέσα και φέρανε η παραγωγή τον Κατσούλη.
1: Τον οποίο δεν τον ήξερε. Α, τα είχαν παλιά.
2: Τα είχαν παλιά, είχαν τσακωθεί και άσχημα. Και εγώ θυμάμαι, σα ξέχασα το πλάνο τώρα που φτάνει για καλά η βαρκούλα και τον βλέπει αυτή που ήθελε να ανοίξει το νησί να την καταπιεί. Μετά έφυγε τέλος πάντων ο Λιβάνης, μετά αυτοί κάπως ήρθαν πιο κοντά, τα ξαναβρήκαν, από τότε δεν χωρίσαν ποτέ.
3: Ωραία.
2: Και κέρδισε και ο Κατσούλης εκείνη τη χρονιά. Ήταν η χρονιά του παιδί μου. Και γύρισε η πρώην και πήρε το Survivor.
1: Μα έστειλε εδώ ένα μήνυμα η Κάλια. Λέει ρε, εσύ Μακάμπι λέτε τη Χάπουελ. Χάπουελ Τελαβίβ δεν είναι αυτή που παίζουμε. Και εμείς λέμε Μακάμπι.
3: Όχι, ρε, Χάπουελ.
1: Τέλος πάντων, τώρα μα κάνουμε και κανένα λάθος. Τώρα εντάξει, και καλά, όταν λέγαμε ότι παίζει με την Ρεάλ.
3: Η Χάπουελ.
1: Ναι, άκουσε λέει η Κάλια ότι νόμιζε ότι είπα εγώ ότι είπα Μακάμπι.
2: Ρε, εσύ, τι τραγουδάρα είναι αυτή.
1: Αυτό είναι ένα τραγούδι να τα αφιερώσουμε στη Μάνια την Δανδουλάκη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, το έχω αφιερώσει κι εγώ.
1: Το οποίο λέγεται Χαιρετίσματα.
2: Χαιρετίσματα, πες του και να είναι καλά. Η καρδιά η δική μου συγχωρεί μια φορά, λέει.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
2: Smartphone Apple iPhone Air χωρητικότητας 256 GB μόνο 969 ευρώ. Smartphone Realme 12 Pro Plus χωρητικότητας 512 GB 329 ευρώ. Smartphone Xiaomi 15C χωρητικότητας 128 GB μόνο 109 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πω, τα σπάνε, μπρο!
4: Στο 6-7 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
5: 6-7 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 6-7 στη Χερσόνησο. Ελευθερίου Βενιζέλου 162. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Last Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
6: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
5: Τι λες παιδί μου?
6: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
7: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέργκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
8: Για φημίσεις, γέλα!
9: Βάλε τώρα μουσική.
10: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
11: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: γεμάτο τρέλα. Τρελό καλοκαίρι.
1: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: τίποτα άλλο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, θέλω να διαβάσω μια είδηση. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Στη Μάνια τη Δανδουλάκη.
2: Ρε φίλε, μα βλέπω από την αντανάκλαση στις γιγαντοοθόνες που έχει πληρώσει η παραγωγή πίσω. Πάλι για αθλητικά θα πεις.
3: Ναι, αλλά άκου, άκου, θα σου πει.
1: Εννοείται ότι θα πούμε πάλι για αθλητικά.
3: Άκου, όμως, άκου.
1: Διότι ενδιαφέρουν τα αθλητικά όλο τον κόσμο.
2: Ναι, για πες.
1: Άντρες, γυναίκες, μόνο εσένα δεν ενδιαφέρουν τα αθλητικά. Εχθές λοιπόν είπαμε ότι έπαιζε η Ζάλγκυρης. Ζαλγκύρης Κάουνας.
2: Δεν ξέρω να την πείτε. Θέλετε να πείτε και την ανταπόκριση.
1: Έχει δύο ονόματα. Και Ζάλγκυρης όταν τη λες μόνη της. Αλλά όταν το λες μαζί με την πόλη, το Κάουνας είναι η πόλη που παίζει. Δηλαδή, σαν να λέμε Παναθηναϊκός Άθενς. Το πιασες.
2: Ναι.
1: Ολυμπιακός Πειραιός.
2: Ναι.
1: Όταν λοιπόν το λες.
2: Πειραιός. Τράπεζα.
1: Πειραιός, έτσι λέγεται. Ολυμπιακός Πειραιός λέγεται. Ναι. Τράπεζα λέει λοιπόν.
2: Όχι, συγγνώμη, θέλω να μάθω για τη Ζαλγκύρης.
1: Τέλος πάντων. Όταν τη λες μόνη της είναι Ζαλγκύρης. Όταν τη λες μαζί με την ομάδα είναι Ζαλγκύρης Κάουνας.
2: Γιατί?
3: Το Κάουνας είναι, Κάουνας πόλη, είναι η πόλη.
2: Όχι, το Κάουνας το κατάλαβα, αλλά γιατί μετά γίνεται Ζαλγκύρης.
1: Γίνεται από
2: ρωτάω, γιατί δεν μου είπες.
1: Ο τόνος μεταφέρεται.
2: Δεν μου είπες εμένα όμως Ολυμπιακός και μετά Ολυμπιακός Πειραιός.
3: Πες συνείδηση, πες.
2: Όχι, να το τονίσω.
3: Άκου τώρα.
1: Τους βάλαν λοιπόν, πήγε εκεί ο πρόεδρος και τους έβαλε κάποιους κανόνες. Κάνανε δύο ήττες από τη Φενέρ στην Κωνσταντινούπολη για την Ευρωλίγκα. Και είχαν θέλουν να πάνε τέλος πάντων στο Final
3: και
1: Four.
3: Και τους έβαλε χέρι, ρε φίλε.
1: Και τους έβαλε χέρι ο πρόεδρος.
3: Και τους είπε.
1: Και τους είπε. Εάν θέλετε να πάμε, τους έβαλε κάποια πράγματα, θα παίξετε έτσι, θα κάνετε έτσι, θα κάνετε μια προσπάθεια κτλ. Και τους έβαλε ένα έξτρα κανόνα. Αυτόν τον κανόνα λοιπόν θα ήθελα να στον αφιερώσω.
3: Ναι.
1: Ο κανόνας που τους έβαλε είναι ότι.
2: Πω, πω, γιατί είμαι σίγουρη. Ναι,
1: θα κόψετε το σεξ.
2: Ήμουν σίγουρη, ρε φίλε.
3: Μα αυτό είναι.
1: Αυτό είναι.
2: Ήξερα.
1: Θα κόψετε το σεξ ή αν θέλετε να κάνετε σεξ, επιτρέπετε μόνο 2 λεπτά.
2: Εντάξει, κάποιοι το κάνουν αυτό και χωρίς κανόνα.
1: Σιγά ρε Σημάνια, τώρα που το κάνει κάποιος και χωρίς κανόνα.
2: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Λοιπόν,
2: ο πρόεδρος τα είπε αυτά.
1: Ο πρόεδρος, ναι.
2: Ένας είναι ο πρόεδρος. Τι είναι τώρα αυτά. Ένας είναι ο πρόεδρος.
1: Ο πρόεδρος είναι ποιος, για πες μας.
2: Ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης είναι ο πρόεδρος. Δεν υπάρχει άλλος πρόεδρος.
1: Όπα.
2: Συνέχισε.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Τους έβαλε κάποιους κανόνες. Πρώτον, ο ύπνος πάνω απ' όλα. Στόχος είναι 8 με 9 ώρες ποιοτικού ύπνου κάθε βράδυ.
2: Έχει σε όλους μας, αλλά δεν.
1: Ενυδάτωση, να πίνετε νερό συνεχώς.
2: Ναι.
1: Πειθαρχία στη διατροφή, ισορροπημένα γεύματα κτλ. Υδατάθρα και δεν ξέρω εγώ.
2: Τα ίδια μου λέει ο Κούλης ο γυμναστής μου.
1: Ναι. Αποθεραπεία, επιπλέον θεραπείες.
2: Όχι τα υπόλοιπα.
1: Πνευματική προετοιμασία. Καθόλου αλκοόλ, όχι ξενύχτια, μηδενικό αλκοόλ κτλ. Η ομάδα πάνω απ' όλα και όχι σεξ. Επιτρέπεται μόνο σε διάστημα 2 λεπτών ή 1 λεπτού και αν θέλετε μέχρι 5 επαναλήψεις.
2: Τίποτα, εγώ κατεβαίνω στο NBA και δεν το ξέρω. Μια χαρά.
3: Μέχρι 5 επαναλήψεις.
1: Στο NBA λέει κατεβαίνει αυτό και δεν το ξέρω. Εντάξει, ναι. Οπότε, Μάνια, αν σε ενδιαφέρει πολύ αυτό το τέτοιο, μην τα φτιάξεις με κάποιον παίκτη από την Ζάλγκυρης.
2: Ναι. Είχα κάποια follow το τελευταίο διάστημα, δεν ξέρω αν ήταν Ζάλγκυρης.
1: Ναι, φτιάξτε με ένα παίκτη του Παναθηναϊκού.
3: Ωραία.
2: Όχι, εντάξει.
1: Ναι, ήρθε χθες πάλι και η γυναίκα μου, λέει, μα ποιος είναι αυτός ο ωραίος, μου λέει, από του Παναθηναϊκού που λένε όλες. Λέω, Χερνάν Γκόμεθ. Μου λέει, ποιος Χερνάν Γκόμεθ, δεν το λένε έτσι. Λέω, Χουάνσο. Ναι, μου λέει, Χουάνσο.
2: Μα και εγώ δεν. Μισό να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι, τώρα.
2: Άρα δεν είναι Χουάνσο το όνομα.
1: Χουάνσο είναι το όνομα. Χερνάν Γκόμεθ είναι το επίθετό του άνθρωπου.
2: Έτσι όπως το είπες όμως, ήταν σαν το όνομα να Χέρνα και μετά να τον Γκόμεθ.
1: Όχι,
2: δεν έφταγε η γυναίκα.
1: Η φανέλα από πίσω γράφει Χέρνα Γκόμεθ. Δεν γράφει Χουάνσο.
2: Να πω βέβαια την αλήθεια.
1: Για άλλη μια φορά. Του αλουνού δεν γράφει Κέντρικ, γράφει Ναν η φανέλα από πίσω. Είναι το επίθετο. Το επίθετο βάζει.
2: Να πω βέβαια για άλλη μια φορά ότι συμφωνώ με τη φίλη μου τη Ρένα. Έτσι.
1: Ναι.
2: Πολύ ωραίο.
1: Ποιο, ο. Μα όλοι του Παναθηναϊκού είναι ωραίοι.
2: Όχι, δεν είναι, αλλά πολύ ωραίοι.
1: Είναι, για πες μας έναν ωραίο του Ολυμπιακού.
2: Έλα, σε παρακαλώ.
1: Πες μας έναν ωραίο, μπορείς να μας πεις έναν ωραίο, όμορφο.
2: Δεν βλέπω μπάσκετ αρχικά εγώ.
1: Στο ποδόσφαιρο.
2: Εάν μας πω τώρα ποιο μου αρέσει σήμερα από τον Ολυμπιακό,
1: εσύ
2: θα
1: πει. Ο τερματοφύλακα θα μου πει τώρα.
2: Αλλά άλλο τερματοφύλακα αυτό που φαντάζεσαι.
3: Ποιος
1: ο Νικοπολίδης. Ποιος είναι του Παναθηναϊκού, παλιά.
2: Ποιος
1: αρέσει.
2: Εσύ νόμιζες το σου έλεγα τον.
1: Αυτόν με τα καρέ μαλλιά.
3: Τζολάκι.
2: Ναι, τον Τζολάκι μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Τον Τζολάκι, ποιον.
2: Αν νόμιζες το μου έλεγες τον Αλέξη.
1: Ποιον Αλέξη, Γιωργούλη.
2: Ναι, τον Γιωργούλη.

0: 95,8. Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
3: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
2: Όχι.
3: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα.
3: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
4: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
3: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
4: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
5: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο Laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-600-8499.
6: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
7: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
6: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
8: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
6: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
9: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλαγκάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλαγκάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: 105,8.
1: Παναγιώτης και Μάνια κάθε πρωί 7 με 11. The Martis Mania Breakfast Show.

0: Θέλετε να ακούς επιτυχίες? Ακούς Music Club. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ladies and gentlemen,
2: signore and signori,
1: buongiorno signorita, buongiorno. Λοιπόν, βάλαμε λίγο αναβίση το αγάπη υπερβολική, παίξαμε λίγο Δέσποινα Βανδύ το γεια, και αυτό είναι το καινούργιο από την Λίλα που βάλαμε προηγουμένως μαζί με τον Τόκελ. Και το τραγούδι λέγεται «Ποιος να σου το πει». Είναι στο άλμπουμ το καινούριο του Τόκελ και το τραγουδάει μαζί με την κολλητή μας την Λίλα. Συμφωνούμε?
2: Ναι.
1: Πολύ ωραία η Λίλα, μας αρέσει. Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο και μας ακούει μέσω ίντερνετ από Ελλάδα, από το site του σταθμού www.musicclub.gr, και βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο και μας ακούει και από το εξωτερικό. Αυτή την ώρα βλέπουμε από Βουλγαρία, από Γαλλία, από Ολλανδία, από Σουηδία, από Μεγάλη Βρετανία, από Σερβία, από Γερμανία και από Ηνωμένες Πολιτείες. Να πέσει το νερό.
2: Okay.
1: Χαμός γίνεται.
2: Ναι.
1: Πού έχεις πάει από αυτές τις χώρες? Βουλγαρία, α πούμε, έχεις πάει?
2: Όχι.
1: Όχι. Γαλλία.
2: Ναι, μαζί έχουμε πάει.
1: Ναι, Ολλανδία.
2: Όχι.
1: Έχω πάει. Σουηδία.
2: Όχι.
1: Δεν έχω πάει. Μεγάλη Βρετανία.
2: Όχι.
1: Έχω πάει.
2: Το Δεκέμβρη θα πάω.
1: Πάλι έχει κλείσει ταξίδι.
2: Ναι, ρε,
1: το καλοκαίρι έχει κλείσει να πα στη Ρώμη. Πού
2: κάνουμε? Τα κάνουμε τα λεφτά, ρε
1: Παναγιώτη. Αυτό να μου πει, ρε. Ναι. Σερβία.
2: Όχι.
1: Ούτε εγώ. Γερμανία. Μαζί
2: πήγαμε.
1: Ναι, τέλος πάντων, δεν μη σεζόν. Εκεί που πήγαμε εμείς, δηλαδή το Μόναχο, δεν μας πολύ άρεσε.
2: Πάρα πολύ κρύο, ρε φίλε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι. Και Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχω πάει εγώ. Εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην μουσική. 10 και 6 είναι η ώρα. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Ημέρα Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου. Την καλημέρα μας. Good morning. Αυτή εδώ είναι η γλυκερία, λέγεται Στα Απογεύματα τα Άδεια.

0: πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.
4: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, διαβάζουμε τώρα εδώ ότι μαζεύουν, λέει, υπογραφές οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης.
5: Το άκουσα, ναι.
4: Ναι, έχουν μαζευτεί μέχρι στιγμής 1,5 εκατομμύριο υπογραφές για να διώξουν τον Εμπαπέ.
5: Δεν κοίτανε να διώξουν τον Βινίσιος που τσακώθηκε με τον Τζάβι Αλόνσο και έχουν κάνει τα αποδυτήρια χάλια, μόνο ψάχνουν. Anyway, εντάξει.
4: Πώς μπορεί να αισθάνεται τώρα ο Εμπαπέ, ένας από τους μεγαλύτερους.
5: Είναι το next big thing, Παναγιώτη.
4: Ναι, αυτό
5: στην Ευρώπη.
4: Ναι, ένας από τους μεγαλύτερους παικταράδες. Πώς μπορεί να αισθάνεται τώρα που έφυγε από την Παρί και πέρυσι το πήρε η Παρί το Τσουλού.
5: Τραγική ηρωνία.
4: Και υπάρχει και μεγάλη πιθανότητα να το πάρει φέτος γιατί θα παίξει με την Άρσεναλ.
5: Ναι.
4: Και ποτέ δεν ξέρεις. Εντάξει, και οι δύο πάρα πολύ καλές δυνατές, ναι, ομάδες. Ναι. Ποτέ δεν ξέρεις. Ένας αγώνας.
5: Ομάδα τακτικής και οι δύο.
4: Ναι. Ένας. Πώς μπορεί να αισθάνεται αυτός ο Εμπαπέ που λέει, ρε φίλε, εγώ έφυγα από την Παρί και μια στιγμή η Παρί θα πάρει back to back δύο συνεχόμενα τσουλού. Δεν θα αισθάνεται λίγο.
5: Στη Βασίλισσα της Ευρώπης υποτίθεται για να πάρει το τσουλού και...
4: Ναι, γιατί έφυγε από την Παρί,
5: ναι.
4: Επειδή δεν μπορούσε να πάρει κάτι η Παρί,
5: ναι.
4: Και πήγε στη Βασίλισσα για να πάρει κάτι, ναι. Και μια στιγμή πήγε στη Βασίλισσα και το έχει πάρει δύο, ναι, δύο φορές η Παρί. Μα
5: πάντως...
4: γιατί έγινε, ρε φίλε, πού ήσουν? Ναι, για πες, έλα, πες, ναι.
5: Εγώ θα πω ότι τα μπλαουγκράνα θα του πηγαίνουν το Εμπαπέ τελεία.
4: Τα μπλε.
5: Τα μπλαουγκράνα, ναι, ναι.
4: Τα μπλε αυτά.
5: Τη Βαρκελόνη τα... αυτά τα ωραία.
4: Ναι, τα μπλε,
5: χρώματα.
4: Τα μπλε μοβ. Μπλε
5: μοβ. Πηγαίνουν, oh, τέλεια, ναι.
1: Φίλε, μα να κάνω μια ερώτηση.
5: Έλειπε.
1: Ναι, έλειπε. Και αυτό τι σημαίνει, μου το έχετε κάνει εδώ πέρα τσουκαλάστα, μου το κάνετε
4: άκουσε
1: εδώ.
4: Με, το μπλαουγκράνα σημαίνει μπλαου από το μπλε και το γκράνα δηλαδή το μοβ.
1: Θέλω να παίξω το, σωστός, παιχνίδι που μου αρέσει.
4: Ποιο, φίλε, είναι το παιχνίδι που σου αρέσει?
1: Αυτό που μου βάζει το τραγούδι ανάποδα και είμαι πάρα πολύ καλή, αλλά δεν θα μου βάλει ένα δύσκολο τραγούδι για να μην το βρω και να με λε χαζί.
4: Όχι, ρε, όχι, ρε. Θα σου βάλουμε ένα εύκολο τραγούδι.
5: Ναι, τα παπάκια στη σειρά.
1: Όχι, βρίσκω πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ καλή, γιατί είμαι πάρα πολύ καλή μουσική
4: παραγωγή. Ναι, το τραγούδι. Ναι, εντάξει. Okay. Το τραγούδι λέγεται Find the Rewind. Θα το παίξουμε σε λίγο. Την Παρασκευή είναι το Game 3. Το Game 4.
5: Ναι.
4: Στο T-Center. Βαλένθια 2-1.
5: Ναι.
4: Παναθηναϊκός στο μπάσκετ.
5: Παναθηναϊκός 2-1.
4: Ναι, Παναθηναϊκός 2-1. Αποβλήθηκαν και δύο προπονητές. Αταμάν, εν τω μεταξύ μου στείλανε μηνύματα, μου λέει: έχουμε να κάνουμε, λέει, μια διαπίστωση. Όταν δεν είναι εκεί ο Αταμάν, η ομάδα παίζει καλύτερα.
5: Και εμένα μου το πάνε αυτό.
4: Ναι, ρε φίλε, μα είναι τώρα δυνατόν τώρα, λες.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
0: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.
4: Βάλαμε λίγο Νότι Σφακιανάκη, το δυο χειροπομπίδες. Πέθανε, έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη του αδερφή, η Πολιάνα.
5: Αλήθεια λες?
4: Γιατί την ήξερες?
5: Όχι ρε φίλε, πέρα πόσο καιρό έχει φύγει η γυναίκα του?
4: Έχει φύγει πριν από αρκετά χρόνια ο αδερφός του, πριν από κανένα χρόνο η γυναίκα του.
5: Δεν
4: και
5: είναι
4: τώρα...
5: χρόνος, δεν είναι χρόνος, εξάμηνο.
4: Ναι. Και τώρα έφυγε η αδερφή του, η Πολιάνα. Βαρύ πένθος για τον Νότι Σφαγιανάκη. Καλείται να αποχωριστεί και να αποχαιρετήσει ένα ακόμα πολύ κοντινό του πρόσωπο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πριν από λίγους μήνες είχε χάσει τη σύζυγό του, την Κίλη Σφαγιανάκη. Τώρα έφυγε η αδερφή του, η Πολιάνα Σφαγιανάκη. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Αγαπημένος μας ο Νότης ο Σφαγιανάκης. Δεν τον ξεχνάμε ποτέ και τον θυμόμαστε συνέχεια με τα τραγούδια του, τέλος πάντων, εδώ στο Music Club 105,8.
5: Πάλι βέβαια τις προάλλες, να αλλάξουμε και λίγο κλίμα, έβλεπα το πρωινό. Πάλι βγαίνουν και λένε ρε φίλε ότι υπάρχει περίπτωση να γίνει μια μεγάλη συναυλία του Νότου Σφακιανάκη. Μα τα φαντάζονται όλα αυτά που λένε?
4: Ναι, μόνο τα φαντάζονται, δεν έχουν τι να πούνε τώρα.
5: Η
4: δεν
5: μία
4: έχουν...
5: θα επιστρέψει, είχαν βρει και με ποιον θα επιστρέψει. Είχαν βρει το κέντρο, τώρα θα γίνει συναυλία.
4: Ναι, μόνο εντάξει, τα φαντάζονται για το Σφακιανάκη λέμε. Λοιπόν, έχει βγάλει μια καινούρια, θα βγει μάλλον μια καινούρια ταινία του Νόλαν που θα είναι.
6: Ταινιάρα.
4: Ναι, η Οδύσσια.
6: Ναι, και παίζει ο Ματ Ντέιμον.
4: Ματ Ντέιμον και κάνει τον Οδυσσέα ο Ματ Ντέιμον.
6: Τρομερή. Και μόνο που ακούς Νόλαν, ναι, πας σινεμά, δηλαδή δεν κοιτάς τίποτα.
4: Η Μάνια μα ξέρει από σκηνοθέτες. Εννοείται ότι.
5: Βεβαίως.
4: Εννοείται ότι βλέπει ταινίες του κινηματογράφου.
6: Ναι, μα δουλεύει.
5: Βεβαίως.
4: Δεν ξέρει τίποτα, ρε.
6: Ξέρει ποιος είναι ο Κριστόφερ Νόλαν.
4: Τίποτα δεν ξέρει.
5: Εγώ δεν ξέρω το Χριστόφορο.
6: Okay.
4: Ναι, ναι, ναι. Ούτε ταινίες βλέπει. Μόνο κάτι σειρές ελληνικές ξεχασμένες, κάτι Κωνσταντίνου και Ελένης.
5: Ξεχασμένες κάτι... λέει για το βιβλίο Γκίνες. Ναι. Ο άσχετος, ναι, ναι, ναι, ο άμπαλος.
4: Δεν βλέπει ταινίες.
5: Ο ανελέητος και όλα τα αστερητικό. Εμένα είπε αυτό που είπε.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Εγώ δε,
6: δηλαδή η ταινία του Οπενχάιμερ του Νόλαν, ναι, ζει.
5: Όχι, αλλά την ξέρω. Να σου πω όμω το ποιο είναι το
4: ούτε
5: θέμα.
4: Που, ούτε που την ξέρει.
5: Ναι. Ξέρω, όντως. Να σου πω το θέμα ποιο είναι. Εγώ δεν είμαι αργόσχολη σαν τον Παναγιώτη.
4: Ναι, ναι.
5: Όταν εγώ σχολώ καθημερινώ 10 το βράδυ. Ναι, ναι. Πού να πω στην προβολή των 11 και μετά 11.30.
6: Τουλάχιστον ο Οδυσσέας ξέρει ποιο είναι.
4: Όχι ο Οδυσσέας Ελίτης, ούτε ο Οδυσσέας
5: του μύθου. Όχι. Η Οδύσσια.
6: Όταν ακούς Οδυσσέας,
4: Οδυσσέας, πού σου πάει στο μυαλό, ναι, πες μας.
5: Εμένα προσωπικά ο Ελίτης, αλλά παρόλα αυτά είναι, εσύ Χριστός μιλάς για τους μύθους. Για το μύθο δεν μιλάς τώρα.
4: Ναι, ναι.
6: Ποιο μύθο?
4: Η μύθη του Εσώπου.
5: Ο Οδυσσέας. Να σα πω κάτι.
4: Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος.
5: Να σα πω κάτι. Είστε ανόητοι. Γιατί τώρα με μπερδεύετε χωρίς λόγο και θα φαίνομαι εγώ χαζή.
6: Δεν μου λες Ομήρου Οδύσσια και Ομήρου Ιλιάδα έκανε.
5: Ναι, ρε.
4: Α, το κατάλαβες δηλαδή ότι είναι για αυτή την Οδύσσια.
5: Χαζίστε ρε, τι νομίζετε ότι είμαι βλαμμένη?
4: Όχι, όχι, όχι,
6: δεν ξέρω.
5: Μιλάτε σε άνθρωπο που αυτή τη στιγμή έχει NBA.
4: NBA. Ποια ήταν η πρωταθλήτρια του NBA πέρυσι?
5: Ηλίθιος, παιδάκι μου, εννοώ μεταπτυχιακό τώρα.
4: Α, μεταπτυχιακό.
6: NBA,
4: είπατε. Νόμιζα πως είπες NBA. Εντάξει.
5: Master in Business Administration. Γι' αυτό είμαι και τόσο καλή επιχειρηματία.
4: Εντάξει.

0: από τέρμα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ladies and gentlemen, η Μάνια Δανδουλάκη, ο Δημήτρης ο Καστρινάκης και εγώ είμαστε και σήμερα εδώ, ημέρα Πέμπτη. Η Έμιλη
2: in Paris.
1: Η Έμιλη in Paris, που να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι η καλοκαιρινή τέτοια, το καλοκαιρινό θέατρο του Σεφερλή θα λέγεται Emily in Greece. Όχι, Marcos in Greece, κάπως έτσι θα λέγεται.
2: Marcos in Greece, μωρέ, και Emily.
1: Ναι, Marcos in Greece. Λοιπόν, τέλος πάντων.
2: Μ' αρέσει εμένα πολύ ο Σεφερλής, μ' αρέσει.
1: Η Emily, δηλαδή η πρωταγωνίστρια, η Lily Collins.
2: Η Εμιλία, ναι.
1: Ναι, η Εμιλία. Η πρωταγωνίστρια, η κανονική ηθοποιός, λέγεται Lily Collins.
2: Η Lily.
1: Στις 15 Μαΐου θα έρθει στην Μύκονο για τα γυρίσματα, διότι έχει πάει στη Ρώμη, έχει γίνει Emily in Paris, ξεκίνησε. Μετά έγινε Emily in Rome και τώρα θα γίνει Emily in Mykonos.
3: Okay.
1: Εντάξει. Είναι πολύ ωραία σειρά αυτή, να τη δείτε.
2: Αχα.
1: Αν δεν την έχετε δει. Επίσης βγήκε ένα βιβλίο 70 χρόνια Eurovision. Βιβλίο ύμνος, η απόλυτη ιστορία του διαγωνισμού που γίνεται μια συλλεκτική έκδοση. Αφού σας αρέσουν τα βιβλία, σε ένα μάνια που διαβάζει Οδυσσέα Ελίτη, που όμως που να μας πεις ένα ποίημα δεν ξέρεις. Μόνο τον εθνικό ύμνο πρέπει να ξέρεις, το σε γνωρίζω από τίποτα.
2: Κάποιες φορές σκέφτομαι, μήπως η ψυχοθεραπεία δεν με έχει βοηθήσει αρκετά. Γιατί αν με είχε βοηθήσει αρκετά, δεν θα έπρεπε να φύγω από αυτό το τοξικό περιβάλλον.
1: Μα σου είπα.
2: Άρα λοιπόν, εγώ που καταλήγω, ότι έλκομαι από την τοξικότητα. Σε πολλές φάσεις της ζωής μου και σε αυτή κυρίως.
1: Σου έχω πει ότι πάει σε ψυχολόγο όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε εκπομπή.
3: Αλήθεια.
1: Ναι. Καλά έκανε, καλά.
3: Σοβαρά μιλάς.
2: Πάω γενικότερα κάνω ψυχανάλυση, γιατί συναναστρέφω πολλούς διαστραμμένους πέρα από τον Παναγιώτη.
1: Ναι.
2: Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, ότι πάμε σε ψυχολόγο ή δεν πάνε άλλοι.
1: Ναι.
2: Καταλαβαίνεις.
1: Λοιπόν, ο πιο αγαπημένος μουσικός θεσμός της Eurovision, ο οποίος κλείνει τα 70 χρόνια, και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών έκανε μια βραδιά με Eurovision μελωδίες ερμηνευμένες από τους Μαριάννα Ζορμπά και Αλέξανδρο Χούντα. Πού να ξέρεις εσύ από αυτά, να πάει να τα δεις, να ανοίξει λίγο ο εγκέφαλός σου μόνο.
2: Πού ήτανε, στο Ηρώδιο, που ήτανε, που έγινε.
1: Στο Μέγαρο Μουσικής.
2: Τα μπερδεύω αυτά. Τέλος πάντων.
4: Το Ηρώδιο.
2: Τι να γίνει τώρα δηλαδή.
1: Ναι, το Σάββατο θα πάμε στην Αθήνα που είναι η Μετάλλικα.
2: Όχι. Θες να πάμε στη Θεσσαλονίκη που νοφέρει.
1: Τι να κάνουμε στο Θοδωρή Φέρι. Θα έρθει το καλοκαίρι.
2: Εμένα άφησε με και έλα να με πάρει απλά. Αυτό.
1: Μετάλλικα. Το Σάββατο είναι η μεγάλη συναυλία.
3: Ακούς στην Μετάλλικα.
1: Δεν ακούω Μετάλλικα.
2: Δεν ακούει Μετάλλικα, αλλά θέλω να μας το παίξει εδώ πέρα μουσικό ψαγμένο.
1: Okay.
2: Άφησε με, σε παρακαλώ. Okay. Μου έχετε γίνει όλα τα καγγέλια εναλλακτικά τώρα, ξαφνικά μια κουφανιά.
1: Θα ήθελα να πάω σε μια μεγάλη τέτοια, τόσο μεγάλη συναυλία με 60-70.
2: Γιατί θα ήθελες να πας, θα πας στη Δύση. Αφού δεν του ακούσουμε Μετάλλικα.
1: Μ' αρέσουν οι Μετάλλικα εμένα, μ' αρέσουν.
2: Μα πες μας ένα τραγούδι.
1: What should be die, μα κατέ σαν μα ταράει.
2: Τι μα ταράει, τι λέει ρε.
3: Δεν ξέρω, δεν ακούω Μετάλλικα.
2: Μα έβρισε, τι είπε τώρα.
1: Δηλαδή, εσεί τώρα δεν μα ρωτήσω, δεν ξέρετε ούτε ένα τραγούδι τη Μετάλλικα.
2: Όχι, εγώ δεν ακούω ξένα αρχικά.
1: Εντάξει, δεν ακούω.
2: Εγώ είμαι μια γεννημένη μπουζουξού. Το ξέρει
3: δηλαδή, ότι. Δηλαδή, συγγνώμη, φίλε, τι έστω δεν ακούς.
2: Καθόλου. Εγώ, να ξέρει, πριν από πολλά χρόνια που ήμουν νέα, ήμουν 23 χρονών όταν πρώτο ήρθα σε αυτό το κτίριο.
1: Ναι.
2: Όταν πρώτο ήρθα λοιπόν και στην αρχή, ρε παιδί μου, κάναμε μια συζήτηση για να είμαι στον Όμιλο, αλλά σε ένα άλλο σταθμό ξένο.
1: Ναι, παρακάτω, τελείωνε.
2: Θέλω να καταλήξω, μην μιλά. Μόνο στο λεπτάκι τώρα. Μιλά για τη ζωή μου. Ναι, μου έκανα λοιπόν την πρόταση και λέω, ρε παιδιά, εγώ δεν ακούω ξένα. Θέλω να πάω στο Music Club. Και μου έλεγε, μα δεν έχουμε θέση.
1: Ναι.
2: Και είδες πώς γίνεται το Manifest. Σιγά σιγά ήρθα.
1: Ωραία.
2: Βέβαια δεν είχα φανταστεί πώς θα καταντήσω στο 2026.
3: Την κατάληξη δεν είχε στο νου.
2: Τέλος πάντων.
1: Αυτό δηλαδή το τραγούδι, όταν πηγαίνατε σχολείο, δεν το ακούγατε στις καταλήψεις, δεν το ακούγατε.
2: Όταν πήγαινα εγώ σχολείο, σε μένα αναφέρεσαι.
1: Ναι,
2: ή στο κρυφό σχολείο
1: σε
2: που πήγαινε
1: σε σένα,
2: εσύ.
1: Σε σένα.
2: Εγώ, αγάπη μου, τελείωσα το σχολείο πριν από 5-6 χρόνια.
1: Ναι, εντάξει. Δηλαδή τον Άθιν.
2: 12.
1: Ναι, τον Άθιν. Else Matters, δεν το ξέρετε το τραγούδι των Metallica. Δεν το έχετε ακούσει ποτέ. Nothing Else Matters. Δεν το ξέρετε ποτέ, δεν το έχετε ακούσει ποτέ.
2: Αυτά ακούγονται στις καταλήψεις εσείς.
1: Τι ακούγαμε στις καταλήψεις. So close, no matter how far.
2: Τι δηλαδή, είναι αυτά τα χίπικα μου, δηλαδή, βάζει πρωί στην
1: Γκόμενε, πώ ρίχνατε, δεν του γράφετε.
3: Καλά, πέσαμε.
2: Εγώ προσωπικά πώ έριχνα γκόμενε.
1: Ναι.
2: Εγώ προσωπικά.
1: Όχι, γενικά μιλάω. Δεν γράφατε κασέτες με μέτρα τραγούδια να τα.
2: Υπήρχαν τα CD όταν ήμουν στο σχολείο. CD.
1: Δεν γράφατε κασέτες.
2: USB.
1: Δεν γράφατε κασέτες με μέτρα τραγούδια να τα δώσετε στι γκόμενε. Τα λένε, α, τι ωραία τραγούδια, για να τι ρίχνετε μετά.
2: Αρχικά δεν λέμε γκόμενε στι γυναίκε, μπαρω ανάποδε τώρα και φορτώσω.
1: Εντάξει.
2: Έτσι.
1: Δηλαδή αυτό δεν το ξέρετε, τον Nothing Else Matters.
2: Άκου τώρα ένα τραγούδι, άκου τι έχει κάνει τώρα αυτός. Πώς είναι οι άντρες σήμερα που βγάζουν μια φωτογραφία και τις στέλνουν σε 70 κοπέλες ταυτόχρονα. Αυτός είχε γράψει 15 κασέτες και τις μοίραζε στο σχολείο. Χοντρική της έπαιρνε τις κασέτες, χοντρική.
1: Όταν λες χοντρική.
2: Σαν εσένα.

0: Της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
1: Και πού είναι αυτό?
0: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
2: 6-7 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 6-7 στη Χερσόνησο, Ελευθερίου Βενιζέλου 162.
3: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
2: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
2: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
2: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 28 10 25 64 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
5: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Διαφημίσεις! Γέλα!
7: Βάλε τώρα μουσική.
8: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
9: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Music Club 105,8.

0: Hot, hot. Πολύ hot, γιατί έχει 22 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Βέβαια, η θερμοκρασία πολύ, στην πόλη μας. Κάνει πολύ ζέστη, και ιδίως όμως περπατάς, σκάς. 5η 7 Μαΐου, εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης και του νησιού, παρέα και με το Ocean Seaside, στην ανάληψη. Εκεί θα σας πηγαίνουμε όλο το καλοκαίρι. Σύντομα θα δώσουμε και δώρα για να γνωρίσετε αυτό τον νέο σχετικά χώρο. Βέβαια, κάνει χαμό τα τελευταία χρόνια και πέρυσι ήταν number one. All day place to be για snacks, sushi, καφέ, finger food από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Σεφ είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης, εξαιρετικό σεφ, και σούσι σεφ ο Κομπαγιάση, για να φάτε πολύ ωραίο σούσι, παιδιά. Φαγητό, ποτό, vegetarian επιλογές, πάρα πολλά κοκτέιλ δίπλα στην άμμο. Και παιδική χαρά, είναι πολύ βασικό το έχει παιδική χαρά, γιατί μπορούν να αφήσουν οι γονείς τα παιδάκια και να απολαύσουν το κοκτέιλ τους ανενόκλητοι στο Ocean. Μάλιστα το βράδυ τοποθετούν και δύο τζάκια στην παραλία για πιο κοζή ατμόσφαιρα και DJ φυσικά που παίζει μουσικάρις αλλά και σαξόφωνο. Ocean, λοιπόν, ακολουθήστε το και στα social και στο Instagram και στο Facebook παντού για να δείτε το νέο αγαπημένο στέκι μας.
1: Μα είπες τώρα 7 Μαΐου. Πώς πέρασαν 7 μέρες, Κωνσταντίνε. Πραγματικά,
0: σε λίγο θα λέμε πάει και ο Μάιος.
1: Ναι, πότε είπαμε Πρωτομαγιά. Το 7 Μαΐου τώρα είναι μια ολοκληρή εβδομάδα έτσι.
0: Γιατί δεν λες πότε ήταν 25 Απρίλη που πήρε το κύπελο Όφη και πότε πήγε 7 Μαΐου.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Εγώ έτσι θα έχω αυτό
1: θα
0: το. Τα μέτρα και σταθμά έχω πλέον. Με τον Όφη πάω, δηλαδή, και μετράω εποχές και καταστάσεις. Πάμε να ακούσουμε. Πέγγι Ζήνα, μόνη καρδιά. Θέλω την καλημέρα σας τώρα αμέσω στο Viber του σταθμού 6970 11 10 58. Έλα, στείλτε μια καλημέρα.

0: το θυμήθηκα. Η Ιωάννα Κουταλίδου.
1: Πού τη χτυπάει
0: η καρδιά μου. Καλό.
1: Μορφή.
0: Fame story. Fame story, ωραίες εποχές.
1: Ναι. Την είχα ξεχάσει.
0: Τι έχουμε ζήσει. Ζευγάρι Καραφώτης Μάρο Λίτρα. Να βγαίνει πεθερά της Λίτρα από την Αμερική να την κράζει. Νότη Χριστοδούλου. Ελεάνα Παπαϊωάννου. Είναι έγκυος τώρα Παπαϊωάννου.
1: Ναι, στο δεύτερο παιδάκι.
0: Θάνος Πετρέλης και βγει επίσης από το συγκεκριμένο. Νίνο, αγαπημένος μου. Κωνσταντίνος Αργυρός στο Fame Story. Και ποιος. Πάντως στο Fame Story έβγαλε μεγάλα ονόματα μετά τη μουσική, παιδιά.
1: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι.
0: Ενώ από το The Voice τα τελευταία χρόνια δεν βλέπουμε να υπάρχει τόσο απήχηση.
1: Δηλαδή ακόμα και η Καλομήρα που μας εκπροσώπησε πολύ επιτυχημένα στη Eurovision. Πάρα πολύ. Τότε το κορίτσι.
0: Από το Fame Story.
1: Είχε δουλέψει πάρα πολύ η Καλομήρα. Ναι. Συμπαθέστατη και πολύ ταλαντούχα. Και αφού λέμε τώρα για Eurovision, να σε πάω λίγο στον Ακύλα.
0: Ναι, το Ακύλας ήταν στο The Voice.
1: Χθες είχαμε την δεύτερη πρόβα, πολύ σημαντική. Ωστόσο, το απόσπασμα που εμφάνισαν αυτά τα 30 δεύτερα που πρέπει έτσι λίγο να μας ρίξουν ένα τυράκι, σε άλλους άρεσε, σε άλλους δεν άρεσε. Λέγεται ότι εξακολουθούμε να έχουμε τη δεύτερη θέση. Άλλοι λένε ότι σε κάποια site έχουμε πέσει στην τρίτη θέση. Δεν ήταν τόσο αντιπροσωπευτικό. Ήταν έτσι ένα έντονο απόσπασμα, με πολλές εναλλαγές, πολλά χρώματα.
0: Πολλά χρώματα, με το φωτισμό παίζουν πιο πολύ. Με το φωτισμό, ναι.
1: Έτσι ένα πορτοκαλί, να σου το πω έτσι. Φουλ του πορτοκαλί.
0: Πορτοκαλί, ρε φίλε. Το γούρικο όφι του. Το γούρικο χρώμα του όφι με τη φανέλα μας. Είμαστε πολύ μόδα τελικά. Το πορτοκαλί θα είναι το χρώμα του καλοκαιριού.
1: Σωστά, και είναι και πολύ ωραίο χρώμα. Τώρα θα δούμε. Εντάξει, μια χαρά είμαστε. Εξακολουθούμε να είμαστε, βέβαια.
0: Κοίτα, είχαν πει ότι είχε πει και ο Φωκάς ο Βαγγελινός ότι δεν θα αποκαλύψει όλη την παρουσία, ότι αφήνει κάποια μέρη του κομματιού και της σκηνικής παρουσίας μυστικά για να τα δούμε στον ημιτελικό. Οπότε γι' αυτό έδωσαν και το βίντεο 30 δεύτερα που δεν αντικατοπτρίζει όλο το τραγούδι και όλη την εμφάνιση του Ακύλα. Ναι, εμείς έχουμε δει το πορτοκαλί, το φωτισμό που παίζει, το πατίνι, αυτά. Ας ελπίσουμε. Πάντως ευχαριστημένη είναι από την ελληνική αποστολή με τη δεύτερη πρόβα. Ας ελπίσουμε να το φέρει ο Ακύλας.

0: Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων μπραντ Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-600-8499.
2: 50 χρόνια εμπειρίας, 7.500 τετραγωνικά μέτρα, η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
3: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
2: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
4: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
2: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
5: Θετικό! Δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
7: Μαγική, τεντοκριτική, τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
8: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
7: Φυσικά, με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική, άνεση και κομψότητα παντού εδώ και 50 χρόνια.
8: Τεντοκριτική, Σοφοκλή Βενιζέλου 70, τηλέφωνο 2810-244049. Τεντοκριτική, Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
7: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
9: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
11: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
10: Έχει κάτι καλό να φάμε?
11: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
10: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
11: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
12: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Μαντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
13: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: με τον Μιχάλη Καραγατσάνη. Music Club 105,8.
1: Πάμε στον καιρό με τον Μιχάλη Καρακατσάνη, τον αγαπημένο μας μετεωρολόγο, γιατί ζεσθενόμαστε πάρα πολύ εδώ, εγώ και η Άρτεμις. Μιχάλη μου, καλό μεσημέρι.
2: Μεσημέρι, Άρτεμις.
1: Καλό μεσημέρι και σε σένα. Πολύ ζέστη, Μιχάλη, ξεκίνησε.
2: Ναι, αρχίζουν τώρα και κάνουμε πρόβες καλοκαιριού, Κωνσταντίνα. Ο καιρός αυτές τις επόμενες μέρες θα παρουσιάσει δύο πρόσωπα. Και τι εννοώ? Μετά τη σημερινή έτσι αρκετά ζεστή μέρα, ηλιόλουστη μέρα, λαμπερή μέρα, θα πρέπει να περιμένουμε από το βράδυ και μετά και κυρίως αύριο, και λόγω μιας διαταραχής που θα επηρεάσει κυρίως τον καιρό της βόρειο-δυτικής και βόρειας χώρας, θα πρέπει να περιμένουμε αυξημένη συννεφιά και μικρή αλλά υπαρκή πιθανότητα για κάποιες λασποβροχές αύριο μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες. Όμως αυτό που θα μας απασχολήσει περισσότερο θα είναι αυτή το ένα περιορισμένο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης λόγω των νοτίων ανέμων. Για αύριο η θερμοκρασία είναι κάτι που πλέον θα μας ενδιαφέρει από εδώ και πέρα, γιατί φαινόμενα ιδιαίτερα δεν περιμένουμε. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή. Όμως από το Σαββατοκύριακο, και γι' αυτό αναφέρθηκα στα δύο πρόσωπα που θα παρουσιάσει ο καιρός, από το Σάββατο και κυρίως την Κυριακή, ο καιρός θα προβάλλει, θα έλεγα, τα καλοκαιρινά του, με άνοδο της θερμοκρασίας, και μάλιστα η Κυριακή φαίνεται να είναι ακόμα πιο θερμή μέρα, αγγίζοντας τοπικά και τους 30, ίσως ξεπεράσει τους 30 βαθμούς για λίγο. Με ανέμους που δεν θα δημιουργούν πρόβλημα, πάντα από νότιες διευθύνσεις και πολλές ώρες ηλιοφάνειας από το Σαββατοκύριακο. Αύριο τώρα Παρασκευή, πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά, σκόνη και θερμοκρασία μετάβλητη. Ενώ Σάββατο και Κυριακή καθαρίζει η ατμόσφαιρα από άποψη νεφώσεων. Θα έχουμε περισσότερες ώρες ηλιοφάνειας και θα πάμε από το Σάββατο σε καθημερινή μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.
1: Μάλιστα. Οπότε, Μιχάλη μου, στην ουσία τώρα φτιάχνει ο καιρός. Δεν θα έχουμε πάλι τα ίδια που πάθαμε την Πρωτομαγιά. Σε γενικές γραμμές μιλάω, ναι.
2: Για κάτι τέτοιο, σαν αυτό που ζήσαμε εκείνες τις μέρες, μια τόσο ψυχρή εισβολή, δεν φαίνεται, δεν πρέπει να περιμένουμε. Όμως, μια μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός εκεί περίπου με τα προγνωστικά στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας. Εκεί περίπου στις 16 του Μάη, ίσως μας απασχολήσει μια σύντομη μεταβολή και πάλι με περισσότερη στεφιά κάποια φαινόμενα και μικρή υποχώρηση του υδραργύρου.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε.

0: Επειδή με ξέρω, Νατάσα Θεοδωρίδου, πάμε λίγο στον κινηματογράφο. Άκου Άρτεμις. Η Σαρλίζ Θερόν, λέει, πήρε 22 ολόκληρα κιλά για ένα ρόλο. Θα λέω πως ετοιμάζω ταινία.
1: Καλό.
0: Καλό, παιδιά. Ανοίγει το παχύνι λίγο να λέτε κι εσείς αυτό. Την οποία Σαρλίζ Θερόν την είχαμε δει και στο Μάνστερ τότε, έτσι, που είχε αλλάξει τέλειος γιατί είναι μια θεάρα. Και είχε πάρει και κιλά επίσης τότε, σε αυτή την παλιά ταινία. Και ήταν και ταλαιπωρημένη μέσα στη φυλακή κτλ. Οπότε τώρα πάλι πήρε 22 κιλά. Να σας πω ότι το Netflix κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του Κάιλι. Είναι το νέο ντοκιμαντέρ, σειρά ντοκιμαντέρ, για την Κάιλι Μινόκ, την αγαπημένη pop star. Έρχεται 20 Μαΐου λοιπόν στο Netflix με σπάνιο αρχαιακό υλικό, προσωπικές εξομολογήσεις και μαρτυρίες από την αδελφή της, την Ντάνι Μινόκ, το Jason Donovan. Και από άλλους πολλούς, από το σκηνοθέτη της, από τον παραγωγό της. Είναι μία από τις μεγαλύτερες pop star, η Kylie Minogue, για πάρα πολλές δεκαετίες, έτσι, απασχολούσε και απασχολεί. Και μέσα από τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix θα δούμε τη διαδρομή της, τα παιδικά της χρόνια στην Αυστραλία, την καταξίωση. Κάτι πολύ ωραίο που θα παρακολουθήσω στο Netflix. Έχω δει ό,τι έχει να κάνει με καλλιτέχνες, βιογραφικά και αυτά, τρελαίνομαι. Και ιδίως με μουσική, εννοείται.
1: Κοίταξε
0: να δεις. Οπότε 20 Μαΐου θα δούμε και το ντοκιμαντέρ Kylie.
1: Αφού σου αρέσει τόσο πολύ, σου προτείνω να πας και στο Τεχνόπολης να δεις τη ζωή του Michael Jackson,
0: ναι.
1: Όπου από τις 24 Απριλίου βρίσκεται στους κινηματογράφους. Εννοείται ότι είναι μια παραγωγή του ανθρώπου που είχε κάνει την, πώς το λένε, το Bohemian Rhapsody, μια εμβληματική πραγματικά βιογραφία, απίστευτη. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το θρυλικό, έτσι, το βασιλιά της pop, υποδύεται ο πραγματικός ανιψιός του, ο Τζαφάρ Τζάκσον. Ο Τζαφάρ Τζάκσον λοιπόν υποδύεται τον θείο του Μάικλ Τζάκσον στη συγκεκριμένη ταινία. Η αλήθεια είναι ότι η ταινία αυτή έτσι καλύπτει την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από τα παιδικά του χρόνια, κάποιες προσωπικές του στιγμές, εμβληματικές εννοείται εμφανίσεις, και τη δημιουργία των μεγαλύτερων επιτυχιών.
0: Και πολύ άργησε. Έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον. Και να πω ότι στο Τεχνόπολης το βλέπετε και σε Dolby Atmos. Δηλαδή θα ζήσετε μια ανεπανάληπτη εμπειρία με τον ήχο, ξέρεις, και θα έχετε τραγούδια του Μάικλ Τζάκσον. Με 65 λέει ειδικά ηχεία Dolby Atmos. Λοιπόν, θα δώσουμε μια διπλή πρόσκληση. Σε ένα ακροατή μας να πάει στο Τεχνόπολης να μουδάρα, να δει το Μάικλ Τζάκσον την ταινία του. Πρέπει να πάμε και εμείς να τη δούμε. Όπως και δίποτε, έτσι. Πάμε μηνυματάκι στο Instagram με τη λέξη Τεχνόπολης και τα στοιχεία σας, παρακαλώ.
2: Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.

0: κολυμπάω.
1: Όταν κολυμπάει,
0: τι λέει ρε το άτομο.
1: Ακού και κολύβα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του. Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούση από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
1: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside στην ανάληψη.
3: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
5: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
4: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
5: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
4: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
9: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp E-Sophia.
10: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
9: Στα E-Sophia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
10: Εκπαιδευτικό Summer Camp E-Sophia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
14: Διαφημίσεις! Γέλα!
15: Βάλε τώρα μουσική!
16: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
17: Μόνο επιτυχίες!
18: Μόνο επιτυχίες!
17: Μόνο επιτυχίες!
16: Music Club 105,8. Δώσε ένταση!

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι που να είμαστε στο Music Club 105,8. Έχουμε στην παρέα μας και την Γκάλκο, την αγαπημένη.
1: Αφού είμαστε στο Music Club, είναι σαν να είμαστε και στην Γκάλκο.
0: Έτσι, έτσι.
1: 2816 λοιπόν, 0088888, θα πάρετε ένα τηλεφωνάκι και θα κλείσετε το ραντεβού με τα επιτυχημένα αλουμίνια και τις ακόμα πιο πετυχημένες σίτες, πρέπει να σας πω. Σε λίγο θα βάλω και στο αυτοκίνητο. Κατεβάζω.
0: Ναι, το έχω σκεφτεί και εγώ με το αυτοκίνητο,
1: λοιπόν,
0: να ξέρεις.
1: Πρέπει να σου πω ότι παραλίγο προθές να μπει μια μέλισσα. Αλήθεια, είχα κατεβασμένο το παράθυρο. Στο τσάκι μου να.
0: Το έχω πάθει και σταμάτησα το αυτοκίνητο, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ξέρεις, όταν είσαι όμως στην Εθνική Αντιστάσεως, τώρα δεν εξηγείς τον πίσω τι έχει συμβεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι έχει συμβεί. Είναι πραγματικά πολύ φόβος.
0: Το έχω πάθει και πήγε πίσω ευτυχώς από τον αέρα και σηκώθηκα έντρομη, άνοιξα το καπό του αυτοκινήτου και βγήκε έξω.
1: Απίστευτο αυτό, ναι, να ξέρεις, είναι πολύ. Θα μου πείτε πως βρέθηκα τώρα στη μέλισσα από την Γκάλκο, επειδή σκέφτηκα τη σίτα. Αλλά εσείς θα πάρετε το τηλεφωνάκι σας στο 2816, να επαναλάβω, 0088888. Αλλιώς θα πάρετε το αυτοκινητάκι σας, θα πάτε στα πεζά Ηρακλείου και θα σας πούν οι άνθρωποι τα πάντα, τα πάντα στο χώρο του αλουμινίου και όχι μόνο.
0: Και προμηθεύει τους φίλους κατασκευαστές στη Χοντρική και μπαίνεις και στο calco.gr. Σήμερα έχει Survivor, ημέρα Πέμπτη. Άλλαξαν οι μέρες προβολής του Survivor. Να το πούμε αυτό, Άρτεμις.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι θα είναι Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη.
0: Και Πέμπτη.
1: Διότι τώρα έχουν λιγοστέψει, όπως καταλαβαίνεις, τα πρόσωπα. Οπότε και τα επεισόδια θα πρέπει να έχουν ένα βάθος χρόνου συγκεκριμένο, μάλλον στον προγραμματισμό.
0: Ναι, αλλά πριν ήταν Κυριακή με Τετάρτη. Άρα
1: ναι,
0: την Τετάρτη,
1: ναι, ναι,
0: στην ουσία.
1: Την Τετάρτη κόψανε.
0: Αλλάζει. Τετάρτη κόψανε και μπήκε η Πέμπτη. Δηλαδή πάλι θα το βλέπουμε 4 φορές την εβδομάδα. Σήμερα δυνατό

0: επεισόδιο, γιατί θα δούμε και μία αποχώρηση. Άλεξ Κούρτοβικ, Νίκος Κάπος και η Μαντίσα θα μονομαχήσουν. Θα δούμε ποιος θα τα καταφέρει να φτάσει μετά, μάλλον σε μονομαχία. Θα πάνε δύο και ένας εκ των δύο θα φύγει. Φήμες βέβαια λένε ότι ο Άλεξ Κούρτοβικ ήδη βρίσκεται στο ξενοδοχείο, γιατί προέρχεται και από ένα τραυματισμό.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, θα το δούμε το βράδυ. Αλλά παράλληλα με την αποχώρηση θα δούμε και ελληνοτουρκικό ματς. Πολύ ωραίο, γιατί στο τρέιλερ φαίνεται ο Πολύχρος να κάνει καμάκι στην Εφησέ, πως τη λένε, την Τουρκάλα, την παίκτρια. Ο άλλος, ο Τούρκος, ο Μπουράκ, δεν θυμάμαι αν τον λέω καλά, που ερωτεύτηκε την Αριάδνη και της δίνει και ένα γράμμα. Θα παίξει πολύ ελληνοτουρκικός αυτός. Πολύ ελληνοτουρκικός έρωτας θα παίξει στο απόψινο Survivor.
1: Μα θυμάσαι και με τη Δαλάκα. Αχ, πώς το
0: και με το Βασάλο, με την Τουρκάλα, ναι, δεν θυμάσαι. Καλύτε, τον έρωτα αυτόν, το φλερτ. Και με την Δαλάκα, ναι. Αυτός πάντως που ο Τούρκος τώρα που θέλει την Αριάδνη και που την είδε, λέει και πάθε σοκ και τα έλεγε του Ατζούν, είναι όντως από τους πιο ωραίους της τουρκικής ομάδας. Ναι, αλλά είναι που η Αριάδνη είναι σε σχέση. Θα τα δούμε όλα αυτά απόψε στο Sky.
2: Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο. Music Club 105,8.

0: κάτι ξέρει η Ρία Ελληνίδου, κάτι ξέρει και ο φίλος μας ο Γιώργος που κέρδισε διπλή πρόσκληση για κινηματογράφο να πάει στο Τεχνόπολης και να δει τη νέα ταινία του Μάικλ Τζάκσον. Μπράβο, Ζόρζ, ήταν και από τους πρώτους που έστειλε. Και μην ξεχνάτε ότι στην παρέα μας είναι και η Auto Track. Τράκαρε το έφτιαξε μόνο στην Auto Track, στην αγαπημένη μας εταιρεία που βρίσκεται στο 3ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Θα σου δώσουν αυτοκίνητο αντικατάστασης, θα κάνεις τις δουλίτσες σου εσύ και θα φτιαχτεί το δικό σου ξανά από την αρχή στο καινοτόμο φανοπείο της Auto Track.
1: Λοιπόν.
0: Well,
1: δεν λες τίποτα. Δάφνη Καραβοκύρη. Αυτό το όμορφο κορίτσι, το οποίο ωστόσο διχάζει λίγο με την εμφάνισή της, είναι πάρα πολύ γυμνασμένη, εγώ την ακολουθώ και στα social, είναι ένα αδύνατο κορίτσι. Εμφανώς αδύνατη. Ωστόσο, σήμερα έδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη στο Happy Day και ανέφερε ότι έχει περάσει πολύ σοβαρά θέματα με την ανορεξία. Και μάλιστα λέει ότι όταν ήθελα, λέει, να μου δώσουν σημασία οι γονείς μου, αδυνάτιζα. Ήταν, λέει, ο τρόπος μου για να προσπαθώ έτσι να τραβάω λίγο την προσοχή. Γενικώς λίγο γίνονται σχόλια με την εμφάνισή της που την έχουν ενοχλήσει κιόλας.
0: Την βλέπουμε και στην τηλεόραση για να καταλάβει ο κόσμος ποια λέμε, έτσι. Παρουσιάζει την εκπομπή με την Real View, με την Παπίλα, με την.
1: Και έχει και πολύ πετυχημένα Μουτίδου. Podcast. Πολύ πετυχημένα podcast. Είναι πάρα πολύ καλή στη δουλειά της. Ωστόσο, είπε το κορίτσι ότι ένα χρόνο μπαινόβγαινα στα νοσοκομεία εξαιτίας της νευρικής ανορεξίας. Έχανα πολύ έτσι από τα μαλλιά μου, το σώμα μου έβγαζε εξέματα. Γενικά ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από αυτή την πολύ δυνατή διατροφική διαταραχή.
0: Μα είναι πολύ σοβαρή η ανορεξία και δυστυχώς το συναντάμε πάρα πολύ και σε νέα
1: και
0: παιδιά.
1: Ναι.
0: Ναι, και καλό είναι
1: έχει,
0: να.
1: Ναι.
0: Και, να τρεφόμαστε σωστά, αυτό έχει σημασία.
1: Έχει έναν ιδιαίτερο ψυχισμό όλο αυτό και να ξέρεις ότι δυστυχώς είναι και κληρονομική. Δηλαδή μπορεί να είναι σημάδι κληρονομικότητας από κάποιον άλλον από την οικογένεια. Αλλά προκαλεί πάρα πολλά προβλήματα. Έχουμε δει και ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους
0: από
1: αυτό. Λέει ότι τώρα είμαι στα καλά μου.
0: Που και πάλι είναι από τις πιο αδύνατες στην ελληνική τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Αιγαίο και Άννα Βύση για τη συνέχεια. Εσείς το ζητήσατε. Δεν θα σας χαλάσω, Χατήρη, το νέο της τραγούδι από τη νέα της δισκογραφική εταιρεία για μια Άννα Βύση που ετοιμάζει την πυρετοδός για τη μεγάλη της συναυλία του Σεπτέμβριο στο ΟΑΚΑ.

0: ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές.
1: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
3: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
4: Η Σοφία.
5: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκη. Επισκοπή Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
6: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
5: Αγγλικά ή Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
9: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
8: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
9: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού εδώ και 50 χρόνια.
8: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810-2440-49. Τεντοκριτική Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
9: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
11: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
12: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
11: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
13: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
14: Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, Κατερίνα Λιόλιο, αγαπημένοι, και αναδρομές στις Αρχάνες. Το αναδρομές Hall, το κτήμα Ήβη και το κτήμα Καλίστη είναι οι τρεις πιο ιδανικοί χώροι για να κάνεις το γάμο ή τη βάπτιση του παιδιού σου. Εσύ επιλέγεις, και ανάμεσα στα δύο κτήματα που λειτουργούν τους ανοιξιάτικους και χειμερινούς, και το χειμερινό μήνα όμως, το κτήμα Ήβη, να ξέρετε, το Καλίστη με τον Καζόν, αυτό το πολύ ωραίο κτήμα των αναδρομών, και φυσικά η μεγάλη αίθουσα δεξιώσεων, το αναδρομές Hall. Η επιλογή είναι δική σας. Ακολουθείτε τις αναδρομές και στα social. Πάντα καινοτομούν. Έχουν παρουσιάσει και νέο μενού με την Εκταρία Κοκκινάκη. Την Εκταρία, αρέσει η Άρτεμις, δεν φωνάξαμε.
1: Την Εκταρία.
0: Πότε θα έρθει η Εκταρία μας?
1: Είμαι σίγουρη.
0: Ναι, ναι, ναι. Της έκανα τηλεοπτικό, αλλά πρέπει να έρθει και εδώ να μας πει και μια συνταγή, όχι τίποτα άλλο.
1: Η Νεκταρία είναι πάρα πολύ δραστήρια, καλέ. Ναι. Πραγματικά είναι ασταμάτητη.
0: Τώρα θα πάω και στο χώρο που έχει φτιάξει εκεί στον Ομόλα Στιθίου. Με έχει προσκαλέσει.
1: Ναι,
0: να
1: ναι,
0: πάω,
1: μπράβο,
0: ένα Σαββατοκύριακο. Εκεί που μαγειρεύει, που κάνει συνταγές τηλεοπτικές.
1: Η Νεκταρία είναι μαγείρισα. Δεν το παίζει, ναι, ούτε και λέει ότι είμαι σεφ, ούτε λέει τίποτα. Η γυναίκα είναι μαγείρισα. Ξέρει να μαγειρεύει ωραίες συνταγές, νόστιμες, μαμαδίστικες.
0: Έτσι. Κριτικές πάνω απ' όλα, με αγνά κριτικά,
1: έτσι,
0: υλικά.
1: Έτσι.
0: Και πλέον βρίσκεται και πίσω από το μενού των αναδρομών. Γι' αυτό σας λέω αναδρομές και πάλι αναδρομές.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Μαρίνα Βερνίκου, Χριστίνα Μπόμπα, οι Κουμπάρες. Ωστόσο, υπήρχαν φήμες ότι αυτές οι δύο δεν είχαν πολύ καλή σχέση. Να όμως που λένε ότι επειδή δεν βγαίνουμε πολύ μαζί, κάποιοι θεώρησαν ότι έχουμε τσακωθεί. Εντάξει, κάπως στη μέση.
0: Μπορεί να κόψαν τις εξόδους τα κορίτσια.
1: Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι κόψαν απότομα. Εκεί που τους βλέπαμε συνέχεια τετράδα, κάποια στιγμή αυτό έπαψε να συμβαίνει.
0: Τώρα που είπες για την Μπόμπα,
1: ναι,
0: ο Σάκης Θελμανίδης επιστρέφει με το γνωστό κόνσεπτ στην τηλεόραση. Έτσι, στο Sky πλέον. Πολλές μεταγραφές, παιδιά.
1: Και πολύ χαρούμενος. Δηλώνει πολύ χαρούμενος. Γενικά νομίζω θα δούμε πολλές αλλαγές φέτος στα τηλεοπτικά.
0: Εμένα μου αρέσει ο Σάκης. Δεν σου κρύβω ότι μου λείπει από το Survivor.
1: Και εμένα μου αρέσει ο Σάκης.
0: Πάρα πολύ μου αρέσει ο Θελμανίδης σαν παρουσιαστής.
1: Είναι και ομιλητικός. Έχει και εφράδια λόγου. Είναι όμορφος. Είναι καλός. Είναι καλός. Ξέρει από παραγωγές. Δεν είναι αμεληταίος.
0: Μα την εκπομπή ταξιδιωτική με το Μαυρίδη δεν θα την ξανακάνουν. Είχαμε δει κάποια επεισόδια.
1: Το είχαν επιχειρήσει κάποια στιγμή.
0: Ναι, νομίζω ότι θα ξαναβγάλουν κάποια επεισόδια πάλι για να δούμε αν θα είναι μέσα από τη συχνότητα του Sky.
1: Ωστόσο, ναι, θα είναι πάρα πολλά αυτά που θα δούμε. Λέγεται μάλιστα ότι άκουσα σήμερα στον Γιώργο Λιάγκα ότι ίσως αύριο αποχαιρετήσει η Ακοσιόνη, το τελευταίο της δελτίο στον Sky. Εντάξει, ένα άδοξο τέλος θα έλεγα, γιατί. Okay.
0: Μετά από 20 χρόνια.
1: Μετά από 20 χρόνια δεν φεύγει κάπως έτσι, ναι.
0: Τι να κάνουμε, κάποια στιγμή όλα τελειώνουν.
2: Music Club 105,8.
3: Είναι νούμερο 1.
2: Είναι νούμερο 1.
3: Είναι νούμερο 1.
2: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

0: καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
3: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Υπέροχος Νίκος Μακρόπουλος, άλλη μια δική σας μουσική επιλογή. Σε θέλω παράφορα. Κάτι τέτοιο φαίνεται να ισχύει ακόμα και 30 χρόνια μετά για τον Διονύση Σχοινά και την Κέτι Γαρμπή. Από τα πιο αγαπημένα και ακόμα ερωτευμένα ζευγάρια του showbiz, όπου έκλεισαν επέτειο, άκου Άρτεμις, 29 χρόνια μαζί.
1: Μπράβο του.
0: 29 χρόνια, ρε φίλε, του χρόνου 30 δηλαδή. Και ο τραγουδιστής επέλεξε να οργανώσει μια ρομαντική βραδιά για τη σύζυγό του, μακριά από τη δημοσιότητα. Δημιούργησε μια ζεστή ατμόσφαιρα, ένα δείπνο υπό το φως των κεριών, πολύ ρομαντικός ο Σχοινάς. Ήταν το απόλυτο σκηνικό της βραδιάς, με τον ίδιο να καταγράφει στιγμές και να τις μοιράζεται, δείχνοντας έτσι πως η σχέση τους παραμένει βαθιά και ουσιαστική. Να θυμίσω ότι η ιστορία τους ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 90, και όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος ο Διονύσης Σχοινάς, από την πρώτη στιγμή ένιωσε ότι η Κέτι Γαρμπή είναι η γυναίκα της ζωής του. Αν και τότε δεν τη γνώριζε καλά, νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε σε αυτά που πίστευε, γιατί να, 30 χρόνια και είναι ακόμα μαζί. Χρειάστηκαν αρκετά χρόνια να φτάσουν στο γάμο τους. Όλοι θυμούνται τότε ότι χώρισε από την Έλλη Κοκκίνου, για όσους δεν το γνωρίζουν δηλαδή, για να είναι με την Κέτι Γαρμπή. Και φυσικά κανείς δεν ξεχνάει την τηλεοπτική πρόταση που είχε κάνει στην εκπομπή της Ρούλας Κορομιλά, live στην Κέτι Γαρμπή με το μονόπετρο, ζητώντας την Κέτι Γαρμπή να την παντρευτεί.
1: Ναι.
0: Και να γίνει γυναίκα του. 29 χρόνια μαζί λοιπόν και συνεχίζουν. Τρεις δεκαετίες μαζί. Αυτό είναι ζευγάρι.
1: Να δεις, εγώ αυτό τώρα...
0: Σπάνιο για την εποχή μας.
1: Το χρεώνω στον μεγαλύτερο. Δηλαδή, το στην χρεώνω στην Κέτι Γαρμπή που είχε την ωριμότητα.
0: Ναι.
1: Διότι δεν είναι εύκολο να είσαι και με έναν άντρα μικρότερο σε ηλικία. Όχι τώρα που έχει οριμάσει και ο Σχοινάς, αλλά σε ηλικίες που ήταν και στα πολύ πάνω του και με θαυμάστριες και με όλα αυτά. Και φανταστικός έτσι κι αλλιώς. Ερμηνευτικά καταπληκτικός και πολύ ωραία live. Μπράβο στην Κέτι Γαρμπή.
0: Να βλέπω τις φωτογραφίες. Mozart Dinner, κάπου ήταν μάλλον, κάπου ήταν ταξίδι. Και είναι οι φωτογραφίες, ένα δείπνο, έτσι σαν όπερα είναι αυτό το σκηνικό. Και είναι και τη Γαρμπή υπό το φως των κεριών στο δείπνο που γιόρτασαν την επέτειό τους. Μπράβο, μπράβο.
1: Άκου να δεις, οι σχέσεις πραγματικά δεν έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Έχουν όλες μια φυσιολογική φθορά. Οπότε καλό είναι να παλεύεις και να προσπαθείς για την ήδη υπάρχουσα σχέση. Διότι όσες σχέσεις και να κάνεις, η φθορά είναι συγκεκριμένη και αναπόφευκτη. Οπότε οι άνθρωποι αυτοί αγαπιόντουσαν
0: πραγματικά,
1: και το
0: πραγματικά. Και την Γαρμπή, Διονύση Σχοινάς είχαν πει κάποτε και ζήσαμε. Και μόνο ζήσαμε για λίγο και χωρίσαμε. Δεν ισχύει η περίπτωσή τους. Και ζουν και να είναι για πάντα μαζί και ευτυχισμένοι.

0: επιτυχερόμαστε.
1: Hey, what you want?
2: Music.
1: Here we go.
0: Επιτυχίες.
3: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: άδειο κρεβάτι, Θοδωρή, φέρει. Εγώ ελπίζω να μην ξαπλώνετε σε ένα άδειο κρεβάτι. Αν και δεν υπάρχει ωραιότερο από το να ξαπλώνει έτσι διαγώνια σε ένα διπλό κρεβάτι. Λέω
1: μην
0: τώρα.
1: Το συζητάς. Δεν συγκρίνεται.
0: Το αγαπημένο μου. Από όταν ήμουν μικρή, δεν μπορούσε να ξαπλώνει κανείς δίπλα μου. Θα το πω τώρα, θα σκάσω. Ήθελα έτσι να έχω το διπλό μου κρεβάτι και να γυρίζω διαγώνια, να γυρίζω κάθετα όπως θέλω, ρε παιδί μου. Άλλη άνεση, να τα λέμε και αυτά. Πολλά φιλιά στη Φραντζέσκα, την φίλη μας, που στέλνει την καλημέρα της κοριτσάρης μου. Καλημέρα, σας ακούμε καθημερινά. Φιλιά στον Μάνο, στον Μάριο, στην Ελπίδα, σε όλους εσάς τους ακροατές μας, τους αγαπημένους που στέλνετε πολλά μηνύματα. Και ελπίζω να είμαστε έτσι η καλύτερη συντροφιά και ψυχαγωγία για όλους εσάς. Έχουμε καινούριο τραγούδι από τη Μελίνα Σλανίδου. Αυτό το κορίτσι που τόσο αγαπάει την Κρήτη, που θυμάσαι μια περίοδο έμενε, ήταν μεταξύ Αθήνας και Χανίων, η Μελίνα ή Ασλανίδου. Λοιπόν, άστο να πάει άστο, αγαπημένη από τις πιο ωραίες μας φωνές, τι να πούμε, και αγαπάει πάρα πολύ την Κρήτη όπως και η Βανδύ. Εντάξει, οι πιο πολλοί καλλιτέχνες μας αγαπάνε και ξέρεις το όνειρό τους να ζήσουν στην Κρήτη.
1: Σωστά.
0: Και η Ασλανίδου μια από αυτές είναι.
1: Και η Βαλαβάνη το συζητάει πλέον.
0: Ναι,
1: πολύ.
0: Στο τέλος τους βλέπω όλους στην Κρήτη να έρχονται και να μην χωράμε πλέον.
1: Επίσης, ξέρεις μια είδηση που είδα χθες, ότι βρέθηκε στο Ρέθυμνο η Παπαρίζου, η οποία επισκέφτηκε ένα σχολείο. Ναι, είδα και πλάνα μάλιστα και μου έκανε εντύπωση. Επισκέφτηκε ένα σχολείο εκεί στο Ρέθυμνο.
0: Μπράβο, μπράβο. Τι ωραία είναι τώρα που φτιάχνει ο καιρός, έτσι τα Χανιά μας, το Ρέθυμνο μας, ο Άγιος Νικόλαος. Έχει τόσο ωραία μέρη Κρήτη. Δηλαδή και μια εκδρομή να θέλουμε να πάμε μονοήμερη. Δόξα τω Θεώ, είμαστε ευλογημένοι. Τα έχουμε όλα δίπλα μας. Μελίνα Ζλανίδου, άστο να πάει. Άστο φιτ, Θανάσης Βασιλόπουλος. Φυσικά πάμε να τα ακούσουμε. Music Club. Ακούγεται παντού.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι.
2: Το παλιό είναι, απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα.
1: Και έγινε έτσι.
2: Wow,
1: εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση.
2: Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Aerikos.
3: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημεζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχεις ένα νέο αμάξι. Ολοταχώς.
4: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις, εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια, ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
5: Ποιος είναι?
6: SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
7: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
6: Εννοείται.
7: Μήπως έχει και social media?
6: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη

0: Παίζει δυνατά μπροστά στο κύμα.
1: Παίζουμε δυνατά μπροστά στο κύμα, αλλά παίζουμε και στην πόλη δυνατά, που πρέπει να πλύνει το αυτοκίνητό της. Γι' αυτό Άρτεμις είπα να συνδεθώ με το φίλο μας τον Λεωνίδα τον Αερικό, στο Auto Clean Αερικός, να δώσουμε κανένα δωρεάν πλήσιμο αυτοκίνητου. Λεωνίδα μου, καλό μεσημέρι.
2: Καλημέρα, καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλά, είμαστε μια χαρά, εσύ πώς είσαι?
2: Δεν παίζω μόνο εγώ δυνατά, αλλά παίζεις και εσύ δυνατά.
1: Έτσι, ευχαριστώ πολύ.
2: Το πρώτο όνομα στο ράδιο.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Σωστό.
1: Και δεν έχουμε φέρει ακόμα τα μάξια μας να μας τα πλύνεις εγώ και η Άρτεμις.
2: Μετά το κοκκινόχωμα νομίζω ναι, και έχετε και ποινή.
1: Ναι, και καλά λέει η Άρτεμις. Και ποινή έχουμε. Άκου όμως, είπε μόνο το αερολόγος ότι θα έχουμε πάλι σκόνη. Οπότε εγώ από Δευτέρα θα το φέρω. Σωστή, Κωνσταντίνα?
2: Μην τα λες εσύ, Κωνσταντίνα, στο ράδιο. Μην χαλάς τη δουλειά. Ο καιρός θα είναι μια χαρά.
1: Μια χαρά θα είναι, μωρέ. Μια χαρά θα είναι. Αλλά να έχουμε κι άλλο ένα λόγο παραπάνω για να ερχόμαστε στο Auto Clean Αερικός.
2: Βέβαια. Εννοείται αυτό.
1: Που όπου γίνεται χαμός τις τελευταίες ημέρες, έχει φτιάξει ο καιρός. Θέλουμε να βολτάρουμε, να πάμε τους γάμους μας και πρέπει να είμαστε πλημμένοι και στο αυτοκίνητο. Καθαροί. Έτσι.
2: Ναι, να μπορούμε να μπαίνουμε με τα ρούχα μας τα καθαρά μέσα στο αυτοκίνητο, να μην τα λερώνουμε.
1: Έτσι, τα πολύ βασικό, πολύ βασικό.
2: Λεσγιές λερώνει.
1: Πες μας λίγο το τηλέφωνο, είναι στην αρχή της Αμουδάρας, Auto Clean Αερικός, με το μπαίνεις δεξιά θα το δεις, είναι ένα τεράστιο έτσι υπέροχο πλυντήριο αυτοκινήτων που κάνει και πάρα πολλά, αλλά δεν κάνει μόνο πλύσιμο αυτοκινήτων, ναι, φυσικά, το έχουμε πει πολλές φορές. Και κέρωμα και γυάλισμα και τα πάντα.
2: Κεραμικές επιστρώσεις, καθαρισμού σαλονιών, τα πάντα, απογευμάτιση καμπίνας.
1: Μάλιστα. Τι θα δώσουμε
2: ό,τι
1: σήμερα?
2: Ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε στον πελάτη. Σήμερα τι θέλεις να δώσουμε?
1: Να δώσουμε δωρεάν πλήσιμο αυτοκινήτου, λέω.
2: Να δώσουμε.
1: Ωραία.
2: Να δώσουμε
1: στον πρώτο φίλο ή στην πρώτη φίλη που θα τηλεφωνήσει στο Music Club. Μόλις αποχαιρετήσω.
2: Έγινε, Κωνσταντίνα.
1: Φιλάκια πολλά. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλή δουλειά. Φιλάκια. Πάμε λοιπόν να δώσουμε ένα δωρεάν πλήσιμο αυτοκινήτου στο Auto Clean Αερικό. Στον πρώτο φίλο ή στην πρώτη φίλη που θα τηλεφωνήσει τώρα στο Music Club. 28 13 70 888. Για πάμε.

χαμός γίνεται, Άρτεμις. Θα μας ρίξουν το τηλεφωνικό κέντρο. Χτυπάνε κατά σειροήν οι γραμμές. Λοιπόν, για πάμε, περιμένουμε τον πρώτο ή την πρώτη που θα τηλεφωνήσει, γιατί νομίζω ότι μπλοκάρει λίγο το τηλεφωνικό. 28 10 370 888. Περιμένουμε τον πρώτο ή την πρώτη.

0: κοπέλα. Αυτή η γραμμή δεν θα πάει πουθενά. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου φίλη μου, το όνομά σου?
1: Κωνσταντίνα.
0: Αχ Κωνσταντίνα, τι ωραίο όνομα, έχεις συνονόματι. Θέλεις να πλύνεις το αυτοκινητάκι, τι αυτοκίνητο έχουμε?
1: Ένα, το Toyota Aygo.
0: Τέλεια, τέλεια. Θέλει πλύσιμο, θα πας στο το κλίν αερικός. Πού είσαι αυτή τη στιγμή, αυτοκίνητο, και μας ακούς?
1: Ναι, ναι.
0: Α, και πού κινείσαι?
1: Πάω σπίτι, είμαι στην Εθνική Οδό.
0: Α, τέλεια, τέλεια. Μιλάς φαντάζομαι έτσι, έχεις σταματήσει και μιλάς, ε?
1: Ναι.
0: Κωνσταντίνα, είσαι η τυχερή. Θα πας στο το κλίν αερικός να πλύνεις το αυτοκίνητό σου, να πας πολλές βόλτες, εύχομαι, το που σου κου που έρχεται. Τι τραγούδι θέλεις να σε αφιερώσουμε? Αφού είσαι
1: εκεί. Τέλεια, το Ιακωβίδη.
0: Τέλεια, χωρίς καμιά τέλεια. Έχεις και πολύ γλυκιά φωνούλα. Κωνσταντίνα μου, συγχαρητήρια. Τα ακούς αμέσως τώρα. Φιλάκια, καλό δρόμο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Bye.
2: Κατεβάζετε κι εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.

0: χωρίς καμιά ατέλεια. Δώσαμε και τα δώρα μας. Ναι, μα δεν μπορώ άλλο, δώσαμε και τα δώρα μας. Ακούσαμε τον Λεωνίδα Ερικό. Δώσαμε δωρεάν πλήσιμο αυτοκινήτου. Δώσαμε και σινεμά για Μάικλ Τζάκσον να πάτε. Εντάξει, τι άλλο να κάνουμε πια.
1: Μα τι άλλο,
0: να γίνω χίλια κομμάτια. Δεν μπορώ.
1: Ούτε κατσαφάδουν,
0: ναι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να αναλάβει ο DJ μας. Θα παίξει μουσικάρες εδώ στο Music Club. 6 με 8 έρχεται ο Χάρης ο Σταματάκης και 8 με 10 η Τοντόρα μας. Back in time μαζί με την Ελένη φυσικά. Εμείς θα τα πούμε αύριο Παρασκευή.
1: Αύριο.
0: Σου έχω και μια έκπληξη αύριο. Σου έχω και μια έκπληξη αύριο, έτσι να κλείσει ωραία η εκπομπή. Θα έχουμε κοντά μας ένα πολύ αγαπημένο ηθοποιό έτσι προς το κλείσιμο της εκπομπής. Γι' αυτό αύριο, όπως κατάλαβες, πρέπει να κάτσεις μέχρι τις 2. Δεν θα έρθεις μια ώρα και θα φύγεις. Θα κάτσεις κανονικά τριωράκι. Εδώ κάρτα χτυπάμε στο Music Club. Λοιπόν, πολλά φιλιά από εμένα την Κωνσταντίνα.
1: Και από μένα την Άρτεμ, να έχετε μια καλή Πέμπτη. Ήσυχη, ναι, ήρεμη.
0: Πέφτει Πέμπτη έτσι κι αλλιώς. Και να κλείσουμε με λογαριασμό και Κατερίνα Λιόλιου. Γιατί στο τέλος γίνεται πάντα λογαριασμός.
1: Έτσι, να κάνετε και το ζήτα.
0: Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια σας, παιδιά.

0: Club.
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
2: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι.
2: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
2: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
4: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό.
5: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
6: Μα είναι βραδιά bowling.
5: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
6: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
7: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
8: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
9: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και 30 φιλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
11: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη για όλες τις παραλίες. 105,8 musicclub.gr. Ακούτε το καλοκαιρινό ραδιόφωνο της Κρήτης. Music Club 105,8.
13: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Smartphone Apple iPhone Air χωρητικότητας 256 GB μόνο 969 ευρώ. Smartphone Realme 12 Pro Plus χωρητικότητας 512 GB 329 ευρώ. Smartphone Xiaomi 15C χωρητικότητας 128 GB μόνο 109 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πω, τα σπάνε, μπρο!
4: Στο 67 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
5: 67 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 67 στη Χερσόνησο. Ελευθερίου Βενιζέλου 162.
6: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
7: Στα πεζά, κυρία.
6: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
7: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
5: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας.

0: του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545. Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
1: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
0: Αχα! Το ήξερα!
1: Nice to meet you.
0: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
1: Nice to meet you.
2: Φίλε μου, πες μου, με το χέρι στην καρδιά, μήπως ήρθε η ώρα να παντρευτώ το μαράκι? Πες μου, τι να κάνω? Εσύ δεν με έχεις χοροδέψει ποτέ. Μόνο εσένα εμπιστεύομαι.
3: Τι να σας πω, κύριε, εγώ υπάλληλος είμαι στα πρατήρια Enviroll.
4: Enviroll σημαίνει εμπιστοσύνη. Enviroll, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια,

0: Κριτικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Διαφημίσεις, γέλα!
2: Βάλε τώρα μουσική.
3: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
4: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες. Jumbo.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
3: Η Σοφία.
4: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
4: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Η προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
8: Μαγική, τεντοκριτική, τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
9: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
8: Φυσικά, με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική, άνεση και κομψότητα παντού εδώ και 50 χρόνια.
9: Τεντοκριτική, Σοφοκλή Βενιζέλου 70, τηλέφωνο 2810 2440 49. Τεντοκριτική, Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εύσιλον.
8: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
11: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

105,8. Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Μι, μι, μιξ. Παίζει μόνο επιτυχίες.

μαζί. Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς, μη ρωτάς για μένα. Δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς ποτέ ξανά για μένα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
1: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
3: Πόπο, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πόπο, τα σπάνε μπρο.
4: Στο 67 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
2: 67 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 67 στη Χερσόνησο, Ελευθερίου Βενιζέλου 162.
5: Φίλε μου, πες μου, με το χέρι στην καρδιά, μήπως ήρθε η ώρα να παντρευτώ το μαράκι? Πες μου, τι να κάνω? Εσύ δεν με έχεις χοροδέψει ποτέ. Μόνο εσένα εμπιστεύομαι.
6: Τι να σας πω, κύριε, εγώ υπάλληλος είμαι στα πρατήρια Enviroll.
7: Enviroll σημαίνει εμπιστοσύνη. Enviroll, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
9: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα. Μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
11: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
10: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
11: Μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
10: Λελεδάκι σου όμο. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμο. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Διαφημίσεις, γέλος!

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων μπραντ Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα και κλέψε την παράσταση Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281 600 84 99.
2: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
2: 90 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
3: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
2: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
4: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
2: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
7: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
6: Έχει κάτι καλό να φάμε?
7: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
6: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
7: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
8: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
7: Μαγική! Τεντοκριτική! Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
8: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη?
7: Φυσικά! Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική! Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
8: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 244049. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
7: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
10: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Αθηναής Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Αθηναής Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 2531 47. Αθηναής Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
13: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.
14: Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Mix παίζει μόνο επιτυχίες.

Όπως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχεις τα

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Παγωτομηχανή Ninja με δύο δοχεία των 709 ml μόνο 269 ευρώ. Blenders Encoria Smoothie με δύο δοχεία 27 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Ronson Barista Dual μόνο 129 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
4: Στα πεζά, κυρία.
3: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
4: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
5: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
6: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
7: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
6: Αχα! Το ήξερα!
7: Nice to meet you.
5: Κρεοπολία Ιερωνιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
7: Nice to meet you.
8: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
5: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
9: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
3: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζάχαρο έπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
2: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
4: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε. Αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και Αμφιγωνία και στο e-food. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά. Ως την κορφή. Το είναι σου είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης. Με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
8: Διαφημίσεις! Γέλα!
9: Βάλε τώρα μουσική!
10: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
11: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί. Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
3: Η Σοφία.
1: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
3: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
1: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
4: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
5: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
6: Μα είναι βραδιά bowling.
5: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
6: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
7: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
6: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
8: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
10: Μαγική, τεντοκριτική, τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
11: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
10: Φυσικά, με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική, άνεση και κομψότητα παντού εδώ και 50 χρόνια.
11: Τεντοκριτική, Σοφοκλή Βενιζέλου 70, τηλέφωνο 2810-244049. Τεντοκριτική, Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
10: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
12: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
10: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης. Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίου. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
13: Από την

με παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: Τα φιλιά μας από το Music Lab και τους 105,8. Τι μου κάνετε, πως είστε? Πέμπτη σήμερα ή αλλιώς προπαρασκευή. Θέλω να συγκεντρωθείτε στο Σαββατοκύριακο που έρχεται και να αρχίσετε σιγά σιγά να κάνετε τα σχέδιά σας. Πού θα πάτε, με ποιους θα πάτε, γενικά πού θα σουλατσάρετε. Εμείς θα σουλατσάρουμε μέχρι τις 8 εδώ στο Music Lab. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα έχουμε επιτυχίες, θα έχουμε διαγωνισμούς και φυσικά θα έχουμε μαζί μας τη Thermit Ecology, μια 100% ελληνική εταιρεία, για να μπορέσετε να βρείτε τον επόμενο ηλιακό σας, αυτό που θα ζεσταίνει νερό για όλη την οικογένεια. Αγοράστε λοιπόν ένα σύγχρονο της Thermit μόνο στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Πού θα τη βρείτε? Στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο, αν και περισσότεροι φαντάζομαι το γνωρίζετε ήδη. Απλή υπενθύμηση. Και φυσικά όσοι έχετε το voucher αλλάζει ηλιακό θερμοσύφωνο, ακόμη καλύτερα, το εξαργυρώνετε στην υδροδυναμική. Έχουμε και Ολύμπια Παλάς, έχουμε το χώρο που θα φιλοξενήσει οποιαδήποτε κοινωνική σας εκδήλωση με αίθουσες οι οποίες μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι και 2.000 άτομα, παρακαλώ. 2810-823-947 το τηλέφωνο επικοινωνίας με Ολύμπια Παλάς για να κλείσετε και εσείς τη δική σας ημερομηνία.
1: Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο. Music Club 100,8.

0: Γεια χαρά, είμαι ο Μιχάλης από το Σταβέντο και να ακούτε το Χάρη του Σταματάκη, γιατί είναι ένα καλό παιδί και φίλος μου.
1: Γιατί φίλος ο Μιχάλης. Music Lab 105,8 συνεχίζουμε. Ήταν το πιο γλυκό μεθύσι σε μια νέα διασκευή, σε μια νέα εκτέλεση από το νέο δίσκο του Μιχάλη που μόλις κυκλοφόρησε. Music Lab 105,8, έχουμε να παίξουμε πολλά καινούργια τραγούδια. Καλησπέρα σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Κάτι τρέχει με το Χάρη. Χάρη Σαματάκης και αυτό το απόγευμα μέχρι τα αρλόγια να δείξουν 8 ακριβώς στον Music Lab και τους 105,8. Το επόμενο νέο τραγούδι είναι η νέα επιτυχία του Γιώργου Κακοσέου. Ένα τραγούδι το οποίο του έγραψε ο Χάρης Βαρθακούρης, οπότε καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για μια πολύ πολύ δυνατή επιτυχία, τουλάχιστον από το παρελθόν του Χάρη όσον αφορά τις επιτυχίες που έχει γράψει και στον ίδιο και στον πατέρα του και σε άλλους. Οπότε πάμε να ακούσουμε νέο τραγούδι με τίτλο «Και ισανότερα» τώρα στο Music Club.
2: Αν μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο,
3: το κλείνω και ποτέ.
2: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.

0: προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Smartphone Apple iPhone Air χωρητικότητας 256 GB μόνο 969 ευρώ. Smartphone Realme 12 Pro Plus χωρητικότητας 512 GB 329 ευρώ. Smartphone Xiaomi 15C χωρητικότητας 128 GB μόνο 109 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
3: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
4: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
3: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
4: Μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
3: Λελεδάκι σου όμο. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμο. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
7: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
7: Στα η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά, πυλογλυπτική.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
7: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις,

0: Δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Διαφημίσεις! Γέλα!

Γιώργος Σαμπάνης με την τελευταία του επιτυχία εδώ στο Music Lab και τους 105,8 που επιστρέψαμε. Και φυσικά συνεχίζουμε να παίζουμε τις επιτυχίες. Δεν ξεχνάτε, Thermite Ecology, για εσάς που θέλετε το νέο σας ηλιακό και

προσφέρεται ένα σύγχρονο ηλιακό 100% ελληνικής παραγωγής και αποκλειστικά στην Υδροδυναμική Σαρδάκης, που είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τον ομό Ηρακλείου για τη Θερμίτ. Και φυσικά έχουμε μαζί μας και Ολύμπια Παλάς, ένας χώρος ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 2.000 άτομα για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα και οποιοδήποτε γεγονός και αν ετοιμάζεται φέτος ή οποιαδήποτε χρονιά. Απλά κλείστε την ημερομηνία σας, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι ημερομηνίες είναι μοναδικές και αν κλείσει μία δεν μπορείτε να την κλείσετε κι εσείς ταυτόχρονα. 2810 823 947 το τηλέφωνο επικοινωνίας με Ολύμπια Παλάς. Πάμε τώρα για Θοδωρή Φέρη και Πέτρο Ιακωβίδη που έρχονται στις δύο επόμενες επιτυχίες. Ο Θοδωρής Φέρης διασκευάζει για αρχή Θέμη Αδαμαντίδη. Music Club 105,8.

Να είναι καλά ο Φίβος που έγραψε αυτή την τραγουδάρα και ο Ιωακίμ Φωκάς που την τραγούδισε πριν από αρκετά χρόνια, για να έρθει τώρα ο Πέτρος Ιακωβίδης να την διασκευάσει και να τον απολαύσουμε για ακόμη μια φορά σε ένα υπέροχο τραγούδι στο Music Club και τους 105,8. Ετοιμάζεστε για διαγωνισμό? Εμείς ετοιμαζόμαστε, έχουμε μπει ήδη στην τελική ευθεία. Ένα ακόμη τραγούδι θα ακούσουμε από τον Νίκο Οικονομόπουλο και αμέσως μετά επιστρέφω για να παίξουμε μαζί και να απολαύσετε και αυτό το απόγευμα από ντονάτο, υπέροχες γεύσεις, πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ. Σκεφτείτε τι θέλετε να απολαύσετε και παίζουμε μαζί σε λίγο.

0: Music Lab 105,8.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Η καλύτερη μουσική.
1: Και ακούτε Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8. Ραδιόφωνο για δυνατούς ακροατές.

0: Δεν ξέρω αν είστε παιδιά της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. Πάντως και οι δύο πόλεις έχουν τα καλά τους και τα κακά τους. Έτσι. Λοιπόν, εμείς πάμε να παίξουμε. Έχουμε μόνο καλά. Έχουμε ντονάτο, έχουμε υπέροχες γεύσεις. Θα διαλέξετε τι θέλετε να απολαύσετε και εμείς θα σας το κεράσουμε. Αρκεί να βρείτε το επόμενο τραγούδι, του οποίου η διάρκεια που έχουμε επιλέξει είναι στα 20 δευτερόλεπτα. Θέλουμε μέσα από αυτήν να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού και τον καλλιτέχνη που το έχει ερμηνεύσει. Είναι πολύ γνωστό το τραγούδι και ο τραγουδιστής. Οπότε δεν νομίζω ότι θα σας δυσκολέψει. 2810-378-888. Οι γραμμές μας ανοίγουν όταν ξεκινήσει να παίζει το τραγουδάκι στον αέρα. Πάμε να παίξουμε.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-378-888 και παίξτε με το χάρι.

0: Πολύ πολύ ωραία. Πάμε στην πρώτη μας γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τον χάσαμε τον ακροατή. Θα περιμένουμε την επόμενη γραμμή. Βεβαίως 28 10 3 78 8 8. Ψάχνουμε αυτό. Εδώ, όχι, δεν θα το ακούσουμε. Θα πάμε σε γραμμούλα. Παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας, χαμηλώστε μου λίγο το ραδιοφωνό σας, αν είναι εύκολο.
2: Ναι, θα τα ακούμε από το αυτοκίνητο.
0: Τέλεια, πού πάτε?
2: Κέντρο.
0: Κέντρο, για ψώνια?
2: Για ψώνια, ναι.
0: Ωραία, το όνομά σας πώς είναι?
2: Άννα.
0: Άννα. Άννα μου, έχουμε ξαναπαίξει μαζί?
2: Όχι, πρώτη φορά.
0: Πολύ ωραία. Έχετε βρει το τραγουδάκι μας?
2: Ναι, είναι Μαζονάκη.
0: Ναι.
2: Απόψε θα σου ονειρευτώ.
0: Ναι! Απόψε θα σου ονειρευτώ. Η Άννα ήταν συγκλονιστική. Μπράβο στην Άννα. Γεια σου Άννα. Εσένα ψάχναμε τόση ώρα. Πού ήσουν? Στο αυτοκίνητο.
2: Άνοιξα πριν 2 λεπτά, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία Άννα μου. Και πρώτη φορά και τυχερή. Έπιασες γρήγορα γραμμή ή...
2: Ναι, ναι, δεύτερη φορά που κάλεσα. Σήμερα ήταν η μέρα μου.
0: Μπράβο σου, Άννα μου. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Έχεις σκεφτεί τι θέλεις να σου δώσουμε?
2: Ορίστε.
0: Έχεις σκεφτεί, λέω, τι δωράκι θέλεις να σου δώσουμε από τον ΝΑΤΟ?
2: Όχι, δεν έχω πρόβλημα.
0: Θέλω να σκεφτείς.
2: Πίτσα, καλύτερα που αρέσει.
0: Πίτσα. Πολύ ωραία, πίτσα. Η πίτσα είναι κανονική. Αν θέλεις να γίνει γίγας.
2: Μάλιστα.
0: Θα πρέπει να μου πεις 2 τραγούδια που έχει τραγουδήσει ο Γιώργος Μαζονάκης. Εκτός από αυτό που βάλαμε στο διαγωνισμό όμως, το απόψε θα σου ονειρευτώ, θέλω άλλες 2 επιτυχίες του Γιώργου Μαζονάκη και η πίτσα σου θα γίνει γίγας. Ως διαμαγεία, θα κάνω τα μαγικά.
2: Θα κάνω πιάνω προετοίμαστο, κολλάω.
0: Έλα, σκέψτε, τόσες επιτυχίες έχει πει ο Γιώργος Μαζονάκης.
2: Δεν το πιστεύω, έχω καλύψει εντελώς.
0: Λοιπόν, να βοηθήσω λίγο.
2: Περίμενε,
0: Άννα μου, περίμενε. Να βοηθήσουμε. Λοιπόν. Λοιπόν, Μαζονάκης, κάτσε, βλέπω και εγώ τα τραγούδια εδώ, τους τίτλους να σε βοηθάω. Λοιπόν, θα σου λέω τη μία λέξη, θα μου λες την επόμενη, εντάξει, θα το παίξουμε έτσι.
2: Με τη βοήθεια του κοινού θα το πάω.
0: Τι, δεν σε άκουσα, Άννα?
2: Ναι, με τη βοήθεια λέω του κοινού.
0: Με τη βοήθεια του κοινού, με τη βοήθεια του κοινού. Ανήκω.
2: Ανήκω σε μένα.
0: Σε μένα, ωραία, το έχουμε το πρώτο. Πάμε και στο επόμενο. Ναι. Δύσκολα. Δύσκολα.
2: Δεν μου έρχεται.
0: Δεν σε. Ναι. Ωραία, πάμε σε κάτι άλλο. Αγαπώ.
2: Το Gucci Forum.
0: Πώς το είπες, το?
2: Το Gucci Forum.
0: Μπράβο, Βρεάννα. Πες το. Την ψυχή μας έβγαλες, Βρεάννα. Για να σου δώσουμε μια πίτσα γίγας. Δεν πειράζει, Άννα μου. Το αποτέλεσμα μετράει. Έχουμε τα 2 τραγούδια, οπότε έχουμε και μια πίτσα γίγας. Συγγνώμη, σε ταλαιπωρήσαμε.
2: Όχι, εγώ θα σταλείω.
0: Νόμιζα, επειδή είσαι φαν του Μαζονάκη, θα μας τα πεις έτσι, κατευθείαν, νεράκι,
2: νεράκι. Ναι, δηλαδή, είναι να μην κολλήσει ο άνθρωπος.
0: Έτσι, έτσι, θα συμφωνήσω μαζί σου. Λοιπόν, Άννα μου, μένεις στη γραμμή σου, λέμε λεπτομέρειες σε πολύ λίγο μαζί εκτός αέρα, εντάξει?
2: Να καλά,
0: είσαι καλά κι εσύ. Γεια χαρά, γεια χαρά.
3: Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων μπραντ Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
7: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
6: Έχει κάτι καλό να φάμε?
7: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
6: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
7: Caravel 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
8: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
7: Μαγική! Τεντοκριτική! Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
8: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη?
7: Φυσικά! Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική! Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
8: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 24 40 49. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατάτος ΩΕ.
7: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

πάρα πάρα πολύ ωραία. Ξεκινήσαμε με Αντώνη Ρέμο για τη φίλη μας την Αντωνία, που ξέρουμε ότι της αρέσει πάρα πολύ. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Σαμπάνης σε μουσική και στίχους ο Νίκος Γρίτσης. Θα μπορούσε χαλαρά να το έχει τραγουδήσει και ο Γιώργος Σαμπάνης, αλλά τα παιδιά είπαν δεν το δίνουμε στο Ρέμο να κάνουμε επιτυχία. Βέβαια ο Νίκος Γρίτσης, που έχει γράψει τους στίχους, έχει γράψει τεράστιες επιτυχίες στον Αντώνη Ρέμο. Ανάμεσα σε αυτές που έχει γράψει ήταν και τα Σάββατα. Έχει πιάσει τις ημέρες της εβδομάδας ο Νίκος Γρίτσης και γράφει επιτυχίες. Μπράβο, το τραγούδι είναι κομματάρα. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Φυσικά να στείλω καλησπέρα και στο φίλο μου το Δημήτρη, σταθερά και σήμερα εδώ στο Music Lab και στους 105,8. Να στείλω καλησπέρα στο φίλο μας το Γιάννη, ο οποίος και αυτός μου έστειλε μηνυματάκι και θέλει να ακούσει τραγούδι από Θοδωρή Φέρη. Κάτσε, σας έχει πιάσει με το Θοδωρή Φέρη, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, και να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε μαζί μας αλουμινοδομία Αυτζής. Για εσάς που ψάχνετε αλουμίνια και οποιαδήποτε σίδηρο κατασκευή για το σπίτι, το εξοχικό σας, 2810-210-249 καλείτε, περνάτε και από το κατάστημα. Και φυσικά έχουμε και Πέτσα Μόλις, εάν ψάχνετε τα καλύτερα και τα πάντα για το κατοικίδιό σας, 10 καταστήματα στο Ηράκλειο, όπου και αν κοιτάξεις θα βρεις ένα Πέτσα Μόλις, και αν δεν το βρεις υπάρχει και το www.petsamolis.gr. Music Club 105.

ταξιδέψαμε πίσω στο χθες, αγαπούλα μου, Άννα Βύση. Και αυτό διαχειρός Νίκου Καρβέλα βεβαίως. Music Lab 105,8. Να στείλω καλησπέρες σας που μας ακούτε διαδικτυακά και δόξα τω Θεώ είστε αρκετοί και σήμερα. Και μας ακούτε από τη μακρινή Αμερική μέχρι την Αυστραλία, το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Αγγλία, το Ιράν. Επίσης να στείλω καλησπέρα στην Αλγερία. Μπράβο κόσμος, πολύ αρκετός. Πολωνία, Καναδάς. Τα φιλιά μας σε όλα, σε όλους σας, να μου στείλετε τα μηνυματάκια σας, να μας βρείτε στα social media, να μας στείλετε αν θέλετε μηνύμα στο Viber του σταθμού 6970 11 10 58, για εσάς που σας είναι έτσι πιο άμεσο το Viber. Πάμε σε επόμενη επιτυχία, πάμε σε ένα Θοδωρή Φέρη για ακόμη μια φορά, σε ένα τραγούδι το οποίο διασκεύασε πολύ επιτυχημένα, επιτρέψτε μου να πω, από τον Λευτέρη Πανταζή. Καταλάβατε φυσικά ότι πρόκειται για το πάλι πάλι.

0: να τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Παγωτομηχανή Ninja με δύο δοχεία των 709 ml μόνο 269 ευρώ. Blenders & Korya Smoothie με δύο δοχεία 27 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Ronson Barista Dual μόνο 129 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
4: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα, σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
3: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
4: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
3: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
4: Ocean Seaside στην ανάληψη.
5: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
6: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
5: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμο. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
6: Μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
5: Λελεδάκι σου όμο. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμο. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
7: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
8: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
7: Τι λες παιδί μου?
8: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
7: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέργκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
9: Για φημίσεις, γέλα!
10: Βάλε τώρα μουσική.
11: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
12: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Music Club 105,8. Δώσε ένταση. Του ζήτησα να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότεινα να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο. Τρέχει με τον
9: τύπο. Are you ready out there?
11: Έχει φάει κόλλημα με τον Music Club. Ό,τι να είναι. Ο Χάρης Σταματάκης καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Club 105,8. Κάτι τρέχει με τον Χάρη. Στα σίγουρα.

0: Στέλλα καλή, υπέροχο, πλάτη. Έτσι επιστρέψαμε στο Music Lab και στους 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σταματάκης. Έχουμε μπει στο τέταρτο μέρος, 10 λεπτά μετά τις 7.30. Είναι 5η, 7 Μαΐου, στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης, με αλουμινοδομία FG's για εσάς που ψάχνετε αλουμίνια και σίδηρο, οποιαδήποτε κατασκευή δηλαδή με αυτά τα υλικά. 2810-210-249 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και Πέτσα Μόλις με 10 καταστήματα στο Ηράκλειο και καινούριο Πέτσα Μόλις στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού. Πάμε γρήγορα, γρήγορα στην επόμενη επιτυχία για να έρθει αμέσως η Χριστίνα Σάλτη.
1: Δεν παίζουμε όλα τα καινούργια, μόνο τα καλά. Music Club 105,8.

0: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-600-8499.
1: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
2: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
1: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
3: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
1: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
4: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
5: Μαγική, τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
4: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη?
5: Φυσικά! Με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού εδώ και 50 χρόνια.
4: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 24 40 49. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον ε.
5: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
1: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810 823 9.

0: Κάποιος σας αγαπάει, αγαπητοί ακροατές, και σίγουρα είμαι εγώ. Τον Dora Back in Time στο Music Club 105,8. Θεοδωρή Γιαννάκη στο μικρόφωνο και Ελένη Λιαπάκη μαζί μου στο στούντιο σήμερα, 5η, 7 Μαΐου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Ελένη μου, τι κάνεις?
1: Α, εξαιρετικά. Είμαι σήμερα πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Είσαι στα denim σήμερα ντυμένη. Έτσι, είμαι. Είναι πολύ 80s girl. Έχει και ένα μαλλί πάνω αλογούρα. Πραγματικά πολύ 80s.
1: 80s και καλοκαιρινή.
0: Ναι.
1: Προσπαθώ,
0: ναι,
1: να φέρω το καλοκαίρι, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ανοιξιάτικη.
1: Ναι. Ανοιξιάτικη και προς καλοκαίρι. Θες να έρθω με μαγιό την επόμενη καλύτερα.
0: Περάσετε στην επόμενη φάση. Θέλουμε να σας δούμε και με μαγιό.
1: Μπα, θα με κόψεις.
0: Γιατί καλέ, είναι δυνατόν?
1: Ναι.
0: Τέτοια κούκλα, τέτοια σώμα, είναι δυνατόν?
1: Και τσαχπίνα που γυρνάει στην Αθήνα.
0: Αυτό. Ωραία μέρα σήμερα. Έχουν ξεκινήσει, παιδιά, οι ζέστες. Την άλλη εβδομάδα θα πιάσουμε τους 30 τους βαθμούς.
1: Αχ, τέλεια. Εσένα δεν είναι το φόρτο σου?
0: Όχι. Εγώ τώρα θα αρχίσω να κλείνουμε μέσα και θα βγαίνω τα βράδια μόνο.
1: Σαν το βαμπύρ.
0: Ναι, ναι. Ξεκάθαρα.
1: Ωραία.
0: Μέχρι το ρολόι να δείξει 7, ναι, θα είμαι σε κλειστούς χώρους. Κλιματιζούμενους. Κλιματιζούμενους. Σαν τους γραμματιζούμενους.
1: Είναι ωραία όμως τα καλοκαιρινά βράδια, παραδέξτο.
0: Τα βράδια, ναι, είναι ωραία όταν δεν έχει υγρασία.
1: Απλά πρέπει να ξημερώνει κιόλας, καταλαβαίνεις, να προηγηθεί ένα μεσημέρι, απόγευμα.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, θα κάνουμε.
0: Τι να πω, παιδιά, εντάξει, ξεκινάω με δύο bands. Θα ξεκινήσω με δύο bands. Το ένα είναι η Φίλη για Πάντα, που μας τραγουδάρε για μια ταινία φαντασίας. Τη βλέπουμε κάθε βράδυ στον ύπνο μας.
1: Ακριβώς.
0: Στην ταινία. Κάποιοι τη βλέπουν και στο ξύπνιο τους. Και μπλε. Μια φορά. Αυτό δεν είναι?
1: Να σε έβλεπα για λίγο.
0: Το μια φορά τον μπλε, αυτό δεν είναι?
1: Α, μια φορά. Ναι, νομίζω, θα το δούμε. Δεν θυμάμαι.
0: Δεν θυμάμαι και εγώ, αλλά νιώθω ότι είναι αυτό. Αν δεν είναι, με συγχωρείτε.

0: Εντάξει, αγαπητοί ακροατές του Music Lab 105,8, δεν είμαι το Shazam, άλλο νόμιζα. Οπότε, αφού ανακάλυψα ότι ήταν άλλο από αυτό που ήθελα, σας το άλλαξα. Τον μπλε, πιάνω φωτιά, ακούσαμε μόλις. Πιο ωραίο ήταν αυτό.
1: Ωραιότατο.
0: Πιο ωραίο, πιο ωραίο.
1: Αγαπημένο μου, να ξέρεις από τους μπλε. Αλήθεια. Αλλά και το άλλο που έλεγε, υφίσταται σαν τραγούδι, υπάρχει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ωραίο είναι και το άλλο, αλλά αυτό είναι πιο ωραίο.
1: Ναι, αυτό είναι πιο ωραίο.
0: Αυτό είναι πιο ωραίο. Αυτό είναι πιο ωραίο. Λοιπόν, αγαπητοί drivers, έχει έρθει η ώρα που περιμένατε με αγωνία, είμαι τόσο σίγουρη γι' αυτό. Να μάθετε πού έχει κίνηση στην πόλη. Καλή, μαντέψτε με τι θα ξεκινήσω. 62 μαρτύρων κατά μήκο και καθύψο και στον κόμβο. Ού, υπομονή. Λεωφόρο 62 μαρτύρων με μήνο επίση. Καλοκαιρινού Αγίου Μινά και για μαλάκι. Πάμε μετά προς παραλιακή Μητσοτάκη, Βενιζέλου και πλατεία 18 Άγγλων εκεί στον Κούλε. Ή κάρουμε αντιστάσεως, γενικά στην αντιστάσεως επίσης λίγο υπομονή. Evans με παιδιάδος και πλαστήρα. Τρικούπι με Δημοκρατίας, παραμένει κλειστός ο δρόμος στα... δεξιά, όπως ανεβαίνουμε από Τρικούπι. Επίσης, κίνηση στην Κνωσού, στον πρώτο κόμβο, υπομονή και εκεί. Και στην Ικάρου, στην Αλικαρνασό, κατά μήκος και καθύψος.
1: Πολύ, πολύ κίνηση σήμερα.
0: Πολύ κίνηση στους δρόμους σήμερα. Δεν ξέρω τι έχετε πάθει και έχετε βγει όλοι έξω.
1: Έφτιαξε ο καιρός.
0: Έφτιαξε ο καιρός, περπατήστε.
1: Πάνε για καφέ, περπατάνε.
0: Ναι,
1: κάνουν
0: ναι.
1: Γυμναστική.
0: Το αμάξι γιατί όμως. Ενώ μικρή είναι η πόλη τώρα, εντάξει, θα περπατήσουμε για λίγο.
1: Ή απ' έξω πώς θα έρθουμε, τα πόδια, π.χ. από Κνωσού.
0: Αυτοί να πάρουν το αμάξι.
1: Και λεωφορείο.
0: Οι υπόλοιποι γιατί. Τέλος πάντων, το λέω εγώ τώρα που παίρνω παντού το αμάξι μου. Ακόμη και για να πάω στο περίπτερο, έτσι. Δηλαδή, σας δικάζω και δικάζω και τον εαυτό μου μαζί.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε σε μια αναβίση και έχω τόσα να θυμάμαι, ρε άνθρωπε, από εσένα. Και μια δέσποινα.
1: Α, τι.
0: Μια

όχι όμως πολύ. Γιατί

πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Music Club 105,8.
1: Είμαι ο Δημήτρης Σταρόβας και έχω να πω το εξής. Όποιος δεν ακούει Music Club 105,8, κακό της κεφαλής του.

0: Κάθε νύχτα, κάθε νύχτα, όλη η πόλη γίνεται μία παρέα. Music Club 105,8. Το παρεάκι σου για τις μικρές ώρες.
1: Γεια σας, είμαι η Ειρή Ελληνίδου και ακούω και εγώ Music Club

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Κάνουμε μία έρευνα και θα θέλαμε να μας πείτε ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
0: Καλά ρε κοπελιά, τα ρωτάνε αυτά. Φραπεδιά, χαλαρά και music club. Τίποτα άλλο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους music club 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.